0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.

0: για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος
0: για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 3:30.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.
4: Ραδιόραμα στους 101,7 και ραδιόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46922. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 26410 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

άνοιξε και με γέμισε χίλιες αναμνήσεις. Εκείνη που ήρθε και με φίλησε.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13, 26410-25-165.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
1: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
1: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
4: Double Espresso Café.
1: Διπλή απόλαυση.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.

0: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
1: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
0: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
2: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
3: Με τη μέθοδο Dallas.
2: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
3: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
2: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
3: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
2: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
3: Dallas.
2: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
3: Τηλέφωνα 26410-45544
2: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
5: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
6: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
7: Ψητοπολείο θεμελής.
6: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
6: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
7: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
8: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
5: Μήλος. Αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
5: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
6: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
7: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
11: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
12: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
11: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
12: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
11: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
13: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
14: Μάλιστα.
13: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
14: Μέρι.
13: Έλα.
14: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
13: Γιατί?
14: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
15: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
16: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
17: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
18: Ραδιόραμα 101,7 FM Στέρεο.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες,

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύόλιο παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
5: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται.

0: Και η μέση μου χάλια.
1: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
0: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
1: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
2: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244. 44.
1: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
5: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
6: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
6: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
6: 6976 79 80 23.
7: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
8: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
9: Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και άντε κάντε μια υπομονή ακόμη, αύριο είναι Παρασκευή. Ξημερώνουμε με 21 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αίθριο ουρανό, περιοδική συννεφιά, υγρασία στο 70%. Έβρεξε το βράδυ, χαμπάρι δεν πήραν από την αλήθεια. Σηκώθηκα το πρωί, βλέπω το αυτοκίνητο μουσκεμα. Τζάμπο πήγε το πλήσιμο, λέω ICT. Δηλαδή αυτό το πράγμα να ξέρετε ότι όποτε θέλετε να βρέξετε, θα μου πείτε να πλύνω το αυτοκίνητο, θα βρέχει. Το επόμενο λεπτό θα βρέχει, είναι de facto αυτό. Η Αθήνα ξημερώνει με 18 βαθμούς Κελσίου, καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 67%. Η μέγιστη στους 31 βαθμούς σήμερα. Βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στα ορεινά, ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Αλλά η θερμοκρασία ανεβαίνει, μια χαρά. ας ανέβει και κάτι στη ζωή μας, γιατί όλα τα υπόλοιπα μένουν. Πέρα από την ακρίβεια, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στα μηνύματα. Καλημέρα στην Κύρα. Νόμιζα, λέει, ότι η χθεσινή μέρα ήταν Πέμπτη. Έκανα λάθος, άρα χθεσινή εικόνα ισχύει για σήμερα. Ναι, γιατί χθες μου έστειλες χαμογελαστή Πέμπτη. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν έχει να κάνει. Βιάζει και εσύ αυτή το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Το κόμμα του Αλέξη πίσω από τις λέξεις, λέει, χρησιμοποίησε το όνομα Ελλάς με ένα λου, προσβάλλοντας, λέει, το Ελλάς εκεί στο κόμμα. Δεν ξέρουν ότι ονοματοδοσία Ελλάδα και ονόματα κρατικά και εμβλήματα απαγορεύεται ρητά από τον νόμο, ότι απαγορεύεται και τιμωρούνται με αυστηρές ποινές. Έλα μωρέ τώρα και σιγά οπισθοδρομικά πράγματα. Ας τον άνθρωπο το οποίο πως στέκει. Ας κάνει και έμβλημά του το τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου, το Ελλάς, μια χαρά. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας, ο πατέρας Παναγιώτης, ορίστε, είστε. Καλημέρα, πού είσαι, σε χάσαμε, σε ψάχνα χθες. Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό προπαρασκευής, λέει, όπως λες και εσύ, με υγεία. Καλή πρώτη πρωινή ενημέρωση σε όλους. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την συννεφιασμένη Αστυπάλια με 20 βαθμούς. Καλημέρα στον Χρήστο από την Αθήνα. Καλημέρα και στη Γιάννα από την Αθήνα. Καλημέρα στο Φάνη. Λες να πάρουμε, λέει, η αστυνομία και η εισαγγελέα να συλλάβει τον Τζίπρα, γιατί με τέτοιο όνομα για ακόμα μόνο στην ελληνική αστυνομία είναι το όνομα αυτό. Όχι, που λέει ο εφιάλτης της Μακεδονίας. Ψήνες να του κάνουμε μήνυση για την ονοματοδοσία του κόμματος. Μια μεγάλη μερίδα πολιτών, παιδιά μου, πάνε να του κάνει μήνυση. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στη Χριστίνα. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος με 17 βαθμούς στην Κρήτη. Την καλημέρα μου, λέει, στους απανταχούς Σαλιάριδες. Κάτσε να τον δω. Πού είναι ο άλλος ο Σαλιάρης? Δεν ξέρω, δεν εμφανίστηκε ακόμη. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα στον Πασχάλη. Ο φίλος μου ο Πέτρος ο Πετράκος. Καλημέρα από το ράδι Θεσσαλονίκη. Τι θα κάνετε, λέει, το τριήμερο? Θα παρκάρουμε άνετα στη γειτονιά. Σωστό. Αυτό με το πάρκινγκ, δηλαδή, εμείς βάζουμε όταν είναι να. Στη γειτονιά μου, ρε παιδί μου, βάζουμε βενζίνη όταν είναι να γυρίσουμε στο σπίτι, όχι όταν είναι να φύγουμε. Κάνουμε 15 ώρες κύκλους να βρούμε να παρκάρουμε. Μας έχει ξεσκίσει αυτό το μετρό πια. Φαγωθήκατε το μετρό. Μας έχει από αυτό το μετρό αυτές τις μέρες. Από τότε που άνοιξε δεν μπορούμε να βρούμε να παρκάρουμε κάτω από το σπίτι μου. Ξέρετε τι γίνεται, όλοι πηγαίνουν, μου παρκάρουν εκεί πέρα, γιατί είναι ο σταθμός του μετρό. Για να πάρουν το μετρό να πάνε στις δουλειές τους. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκίες. Καλημέρα στον Νίκο από το Νούρτιγκεν της Γερμανίας με 16 βαθμούς. Καλημέρα στον φίλο τον Τάσο. Καλημέρα και στον φίλο τον Τζίτι από το Λονδίνο με 14 βαθμούς και τη μέγιστη γύρω στους 31. Καλά θα πάει και αυτό. Για πάμε να δούμε όμως αναλυτικά το δελτίο καιρού εδώ πέρα, να δούμε πώς τα κομμάτια θα ξημερώσουμε και σήμερα και να επανέλθουμε.

Γενικά η αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι με μονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4-5, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και στο Νοματικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Εντάξει, μια χαρά. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τα Σαββατοκύριακα θα εξαφανιζόσαστε τώρα. Θα ησυχάζουμε εμείς που μένουμε εδώ πέρα που δεν έχουμε λεφτά. Ωραία, ωραία πράγματα. Καλά πάει. Και τώρα το τριήμερο. Κανονίστε τώρα το τριήμερο, θα φύγετε για να πάτε τριήμερο, να γυρίσετε φορτωμένοι με κλήσεις στις τροχαίες. Γιατί κάθε φορά διαμαρτύρεται ο κόσμος. Όχι μας γράψανε, όχι μας κάνανε. Γιατί χαζομάρος στο κεφάλι του Έλληνα υπάρχει και ξύνεται στην κλίτσα του Τσομπάν να τον γράψουν. Όχι υπερβολική ταχύτητα. Όχι, ας πιούμε και ένα ποτηράκι παραπάνω, μωρέ, σιγά μας σταματήσουν. Κανονίστε να γκρινιάζετε. Ο Σκλιβάνος μου λέει: δεν φταίει το μετρό που εδώ στη γειτονιά δεν μπορείτε να μαρκάρετε, επειδή πλέον δεν αφήνουν πάνω στη Μίκη Θεοδωράκη, στη Λαγκαδά δεν μπαρκάρουν όπως παλιά. Γράφουν συνέχεια η δημοτική αστυνομία. Εγώ εκεί πάνω δεν μπάρκαρα ποτέ, να πω την αλήθεια. Δεν με βολεύει κιόλας, είναι μακριά από το σπίτι μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Και από τότε που ξεκίνησε το μετρό, μας έχει σπάσει τα νεύρα. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, κάνατε που κάνατε αυτό το μετρό, ωραία, καλά το κάνατε. Ας προβλέπατε και μερικές θέσεις πάρκινγκ. Την ταλαιπωρία μου μέσα σε αυτή την πόλη. Καλημέρα στον Πασχάλη από τους νέους επιβάτες. Με 18 βαθμούς και εύχομαι σε όλους καλό τετράημερο. Τι τετράημερο, τι είναι αυτό τώρα. Κάτσε ρε εσύ, περίμενε, τι πάει να πει τετράημερο. Εμείς ούτε καν τριήμερο δεν θα κάτσουμε. Γιατί τετραήμερο δηλαδή. Τι είναι αυτή ρε. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Έβγαλε Ελλάς το κόμμα του αυτός που πούλησε το όνομα της Μακεδονίας. Γέμισε την Ελλάδα λάθρομετανάστες και την ξεπούλησε για 99 χρόνια. Πώς δεν το έβγαλε Μακεδόνες Έλληνες. Ωραίο δεν θα ήταν. Θα μας τρολάριζε κανονικά. Άρε Τσίπρα. Βρίσκουν και τα κάνουν, εκεί είναι το θέμα. Γιατί αν αυτός ο λαός σεβότανε τον εαυτό του, το πρόβλημα από εκεί ξεκινάει, δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας. Αν αυτός ο λαός σεβότανε τον εαυτό του, δεν θα τολμούσαν κάτι τέτοιοι τύποι να ξανακάνουν κόμμα, αλλά ξέρουν με τι έχουν να κάνουν. Το ημερολόγιο μου δεν λέει κάποια γιορτή για σήμερα. Άμα είναι να μου το πείτε τώρα, επίσης είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας και Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 28 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Σαν σήμερα το 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων. Σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Σαν σήμερα το 1979 υπογράφεται στο περίστυλο του Ζαπίου η Συμφωνία της Ένταξης της Ελλάδος στην ΕΟΚΑ. Από ελληνικής πλευράς στη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα το 1980 η Nottingham Forest νικά 1-0 το Αμβούργο στο Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Οι γενέσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1908 έρχεται στη ζωή ο Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον Τζέιμς Μποντ. Ενώ σαν σήμερα, το 1968 έρχεται στη ζωή η Αυστραλή τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1924 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Ιωάννης Πολέμης. Σαν σήμερα το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Ήλια Πρίγκοζιν, Ρώσος χημικός με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής, ο οποίος τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών από καταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας, πρωτοπόρος της σύγχρονης θεωρίας του χάους και της πολυπλοκότητας. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2014 φεύγει από τη ζωή η Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια Μάγια Αγγέλου.

ο Πασχάλης φεύγει από σήμερα, λέει, να μην ευχηθείς. Να ευχηθείς, γιατί να μην ευχηθείς? Πασχάλης συνταξιούχος ή δημόσιος υπάλληλος? Ψάχνω να βρω τον τρόπο που φεύγεται τετραήμερα. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να βγω στη σύνταξη. Δεν ξέρω αν μπορώ να αυτοπροσδιοριστώ ως 70χρονος και να πάρω έτσι μια συνταξούλα. Φτάνει τόσο, νομίζω αρκετά χρόνια δουλέψαμε. Ας δουλέψει και κανένας άλλος αυτή τη ζωή. Τα ακούει αυτά η κυβέρνηση, που να τα ακούσουν? Κατάλαβα, αυτή δηλαδή γιατί να θεμελιώνω με 2 τετραετίες δικαίωμα σύνταξη και εγώ να μην? Από 16 χρόνια παιδάκι δουλεύω, κολλάω ένσημα. Στο καλό πια. Γεια σου Βασίλη, άδικη ζωή ρε εσύ Βασίλη, άδικη ζωή, άστα να πω, με έπιασε το παράπονο τώρα. Αναρωτιέμαι πολλές φορές η δικιά μου γενιά θα καταφέρει να βγει στη σύνταξη. Η τζάμπα δουλεύει τζάμπα τόσα ένσημα. Θα πάνε στράφια αυτά. Υπερπίστεως και πατρίδος. Εν τω μεταξύ όλοι αυτοί που δεν καταφέρουν να βγουν στη σύνταξη και έχουν έναν αλφα αριθμό ενσήμων, τουλάχιστον δώστε τους πίσω τα λεφτά ρε παιδί μου που έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια για την συνταξιοδότησή τους. Να πάει στα κομμάτια να πάει. Δηλαδή τι να πω πραγματικά. Ας τον Ξαπλόπουλο δουλεύεις. Να την κατάλαβες. Αφού η άλλη λέει δεν πληρώσω τόσες. Σκέφτηκα να το κάνω κι εγώ κάνα 2 φορές, να δουλέψω εκεί στο Ξαπλόπουλο. Α, μετά σκέφτομαι δεν θα έχω να φάω. Και είναι πρόβλημα αυτό. Καλημέρα στον Ανδρέα από την Πάτρα. Υπερπίστεως λέει θα πάνε τα ένσημα. Μην το ψάχνουμε, δεν το ψάχνουμε, είναι δεδομένο. Για πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετά να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε όλα τα υπόλοιπα, όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, συντάξεις κυρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπετε μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Πώς θα ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό? Κινούμενη άμμος Μαξίμου Πασόκ, Ελλάς και Ελπίδα. Ισπανία τρίζει κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντζερ. Προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι. Τι προαναγγέλνουν οι καύσονες στην Ευρώπη, τι δίνουν τα μοντέλα για τη χώρα μας? Παρασκήνιο, πώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για τη γαλάζια πατρίδα. Όσα διάβαζε η Μέριλιν από Χέμιγουέι έως Κάμι. Πόλεμοι, ιστορικές αναλογίες μεταξύ Ιράν, Βιετνάμ και Ουκρανίας, Κορέας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 7 εσώς για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς του ρεύματος. Έκθεση Κομισιόν, στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την κρίση. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032, το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού. 2.000 με πλαστά διαβατήρια έμεναν σε Airbnb στην Αθήνα. Εγκληματικός τουρισμός με διαρρήξεις σε βίλες. Πέφτει η τιμή του πετρελαίου παρά το θολό τοπίο στο Ιράν. Ψηφιακό εύκα στις 43 ημέρες ο μέσος χρόνος απονομής για τις κύριες συντάξεις. Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς, φαντάζομαι άφησε το εάν στον Πολάκη. Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον, ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Αναλυτική λίστα με υπεύθυνη δήλωση καταργούνται 29 δικαιολογητικά στο δημόσιο. Για ποιες ασθένειες παρατείνονται ως το 2030 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων. Εφημερίδα Καθημερινή, έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος καλοκαιριού. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά τα οποία δεν αντλούνται αυτόματα. Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. Οι πρώτες αντιδράσεις, ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα. 720 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας. Τι να σπουδάσω στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης? Οι προκλήσεις, ο ρωσικές σκιές πάνω από τις χώρες της Βαλτικής. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, παρέμβαση για τα απανωτά ατυχήματα στο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. Κυβέρνηση, μισόλογο και υπεκφυγές για το ουκρανικό ντρόν και τη μετατροπή της Μεσογείου σε πολεμικό θέρετρο. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Λαϊκή στέγη, ανάγκη και δικαίωμα του λαού, όχι πανάκριβο εμπόρευμα για τα κέρδη. Εργολαβικοί στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης επέστρεψαν χθες νικητές στη δουλειά. Συνταξιούχοι της Αττικής διαδήλωσαν μαζικά στο κέντρο της Αθήνας. Συνδικάτα Αττικής, όχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας. Παρουσίαση του ιστορικού ταξιδιωτικού οδηγού του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ρούμελη και Άγραφα. Θυμάμαι με περηφάνεια την εποπτεία, μελετάμε τα σπουδαία συμπεράσματα για την πείρα. Εφημερίδα Κόντρα, απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο ΠΚΠ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, σαφάρι της ΑΔΕ το τριήμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Υπουργείο Εσωτερικών, νέο τέλος ανάπτυξης με συγχώνευση δημοτικών τελών. Ουκρανία, οι ευρωπαϊκές χώρες της γυρίζουν την πλάτη για τη στρατιωτική βοήθεια. Εφημερίδα των Συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι, πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα ο πρώην Πρωθυπουργός. 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών στο πλευρό των διωκόμενων συναδέλφων του στο Απιθύτα. Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία. Προσλήψεις στην Οσία, διόρθωτες πατάτες στην προκήρυξη. Conference League, η πρώτη κούπα της Crystal Palace. Ειρηνευτικό deal Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, άνθρακες και πάλι ο θησαυρός. Εφημερίδα Δημοκρατία, πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ, κλειδί στην άμυνα των νησιών, η εθνοφυλακή. Η άμεση ενίσχυση των ακριτών εθνοφυλακών είναι η ιδανική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς. Νέο κάσους μπέλι από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γκιούλερ. Έχουν, λέει, ιστορικά νόμιμα δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. σάπιος οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ο Κατρούγκαλος κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Όλα στο φως μια ανάρτηση φώτισε το σκοτεινό τρίγωνο Μητσοτάκη Αλαφούζου Δημητριάδη. Μέγα σκάνδαλο, το ελεκτικό συνέδριο μπλόκαρε την αγορά 25 αεροσκαφών Air Tractor με κόστος 154,8 εκατομμυρίων ευρώ. Εφημερίδα απογευματινή, 300 εκατομμύρια ευρώ για το προλαμβάν όλων των Ελλήνων, τα 6 δωρεάν προγράμματα τα οποία τρέχουν. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση απονομής σύνταξης μέσα σε ένα μήνα, ενοποίηση της κυρίας και της επικουρικής από το 2027. Ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλαιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα από τα παλιά, τι δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση. Eurostat κι όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους. Πρώτη κατοικία, τελική ευθεία για το φορέα που θα σώζει κόσμο από τις εξώσεις. Και ακόμη είναι Μάιος, φωνικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη με 16 νεκρούς. Attica Green Expo 2026, λαμπερά εγγένεια της έκθεσης για την πράσινη ανάπτυξη. Εφημερίδα One Voice, ο Ανδρέας Ρουμελιώτης αποκαλύπτει η νέα κομπίνα της Vodafone. Εκατοντάδες τα μηνύματα οργής των πελατών της για τους φουσκωμένους λογαριασμούς. Πώς τους παγιδεύουν με το κόλπο της εξυπηρέτησης πελατών. Άρθρο παρέμβαση, όταν η Τουρκία χαράζει χάρτες, η Ελλάδα δεν μπορεί να κοιμάται. Θες Today, πώς έφυγαν τα λεφτά 79χρονοι στο Κιλκίς. Ταραχή στη Χαριλαουτρικούπη, ο Ανδρουλάκης εξαϊλώνει το Πασόκ. Περιβάλλον, οι ΜΟΒ Μέδουσες κατακλείζουν τον Βόρειο Εβοϊκό. Χρηματιστήριο, η Μπέιλις Ίντραλοτ και ο Όμιλος Κουάλκο μπαίνουν δυνατά στο Euronext. Εφημερίδα Μανιφέστο, Μητσοτάκης για Ελλάς Τσίπρα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη. Δημοσκόπηση Real Polls, ισχυρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας. Μάχη Τσίπρα Καριστιανού για δεύτερη θέση, τέταρτο το Πασόκ. Αντίο στη Λεωφόρο, μια ιστορία για τον Παναθηναϊκό και την πολιτική. Ο ΠΚΠ, ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καταρρύς και Βορεία Νοβάρτης Number 2. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρή απάντηση Δημητριάδη στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία. Στο Καναβάτσο Σάντζεθ, έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία του κόμματος για υποθέσεις διαφθοράς. Εφημερίδα Πολίτικα, ο Μητσοτάκης φάζει με τον Βαμβάκη Τσίπρα και Καριστιανού. Αλεξάνδρου.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
6: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
7: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
8: Για φωτιά. Καλείτε το 190.
2: 99. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
9: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
10: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
11: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
12: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
13: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
14: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
15: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
16: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες. Τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
15: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
16: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
15: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
16: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
15: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
17: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
18: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
19: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
18: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
20: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
18: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
20: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
18: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
21: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
0: Πάρεις και έναν μισθό αντάξιο αυτού του οποίου κάνεις. Όπως επίσης στη σεζόν τώρα που έχει ξεκινήσει και όλες είναι καλοκαίρα, έχει ξεκίνησει η καλοκαιρινή σεζόν. Λένε ας πούμε δεν έρχονται οι νέοι να δουλέψουν, δεν θέλουν να δουλέψουν. Δεν είναι ότι δεν θέλουν να δουλέψουν οι νέοι. Είναι ότι πηγαίνουν και τους εκμεταλλεύονται. Αν είναι να πάω να δουλέψω σεζόν, να μου πιείτε την ψυχή με το καλαμάκι, να δουλεύω για ένα χιλιάρικο, 1200, μεταβίας 1300, να με έχετε να τρώω τα αποφάγια των αλωνών, να μένω σε τίποτα υπόγεια και τα λοιπά και να μην έχω ρεπό ποτέ, τότε τι να το κάνω. Εννοείται ότι θα πάει ο άλλος, θα δει τι γίνεται, με άλλες προσδοκίες πηγαίνει ο νέος. Και μετέπειτα, εφόσον βλέπει την όλη κατάσταση, σηκώνεται και φεύγει, γιατί σου λέει εντάξει, δεν θα κάτσω να πεθάνω εγώ για να πάρω 1200-1300 ευρώ. Και είναι απόλυτα λογικό. Ή ότι οι νέοι δεν πάνε στα χωράφια να δουλέψουν και δεν έχουμε προσωπικό. Δώστε κανένα φράγκο παραπάνω, να δείτε πώς θα έρθει ο Έλληνας να δουλέψει και στα χωράφια και στην οικοδομή και στη σεζόν και παντού θα πάει. Αλλά για να μην ξοκύλω λίγο από το όλο θέμα, δυστυχώς. Στη χώρα μας καταγράφηκε, όπως είπα και προηγουμένως, άλλη μια θλιβερή πρωτιά, καθότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει η Eurostat, οι πολίτες της χώρας μας εργάζονται περισσότερο από κάθε άλλο πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2025 λοιπόν οι πραγματικές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας για τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, αλλά και μερικές απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για ηλικίες από 20 μέχρι 64 ετών, στην κύρια εργασία τους ήταν κατά μέσο όρο 35,9 ώρες έναντι 36,9 ώρων το 2015. Εάν το δούμε τώρα αυτό σε επίπεδο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι περισσότερες ώρες εργασίας εβδομαδιαίως καταγράφηκαν πού αλλού, εδώ στην Ελλάδα, με 39,6 ώρες κατά μέσο όρο, στη Βουλγαρία και την Πολωνία 38,7, ενώ στην Λιθουανία 38,4. Τώρα άμα πάμε στον αντίποδα, η Ολλανδία έχει καταγράψει τη μικρότερη εβδομάδα εργασίας με 31,9 ώρες, ενώ ακολουθούν η Δανία αλλά και η Γερμανία με 33,9 ώρες και η Αυστρία με 34. Τώρα, τα επαγγέλματα τα οποία έχουν την μεγαλύτερη εβδομαδιαία απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε τομείς όπως η γεωργία, η δασοκομεία, η αλεία, είναι 42 ώρες κατά μέσο όρο, αλλά και οι ένοπλες δυνάμεις 39,4. Ενώ Η μικρότερη εβδομαδιαία απασχόληση, η οποία καταγράφηκε στα απλά επαγγέλματα, είναι στις 31,8 ώρες. Οι υπάλληλοι γραφείου 34 ώρες και οι εργαζόμενοι στον τομέα των υπηρεσιών και των πωλήσεων 34,5 ώρες συνολικά. Μιλάμε για πέραν του 8ωρου, μιλάμε ότι ο Έλληνας αναγκάζεται να δουλεύει είτε υπερορίες, είτε να κάνει και μια δεύτερη εργασία, διότι με την μία εργασία ως γνωστόν δεν βγαίνει, με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Οπότε λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να ξεπερνάμε κατά πολύ τον μέσο ευρωπαϊκό όρο όσον αφορά τις ώρες τις οποίες εργαζόμαστε. Γενικότερα αυτό το οποίο θέλει να μας επισημάνει η συγκεκριμένη έρευνα της Eurostat είναι ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα πλέον δεν εργαζόμαστε για να ζήσουμε, αλλά ζούμε για να εργαζόμαστε. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, ότι εργαζόμαστε, παίρνουμε κάποια χρήματα παραπάνω τέλος πάντων άμα κάνουμε και δεύτερη δουλειά, και αυτά τα χρήματα αναγκαστικά τα δίνουμε στο σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς, στο να βάλουμε βενζίνη, σε φόρους, δεξιά και αριστερά. Δεν μας μένουνε κάτι, δεν μένει τίποτα πραγματικά. Και το θλιβερό είναι ότι παρότι είμαστε οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε οι πιο χαμηλά αμοιβόμενοι. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει ούτε καν 1.000 ευρώ στην άκρη, σε περίπτωση που ομιγέννητος συμβεί κάτι, μια αβαρία στο σπίτι, χρειαστεί ένας υδραυλικός, χαλάσει ένα πλυντήριο, ένα ψυγείο, κάτι, να φωνάξουμε ένα τεχνικό. Δεν υπάρχουν χρήματα στην άκρη, και εκεί είναι που σε πιάνει και το άδικο και λες, παιδί μου, ότι κάτσε, δουλεύω και δεν μπορώ να βάλω ένα φράγκο στην άκρη. Τι γίνεται? Και οι άλλοι με κοροϊδεύουν ότι η οικονομία πηγαίνει καλά, τη στιγμή που η οικονομία βλέπουμε ότι καταραίει, γιατί η οικονομία της χώρας εξαρτάται μόνο από έναν τουρισμό και από τους φόρους τους οποίους μας επιβάλλουν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρά αυτό το θέμα με την εργασία στην Ελλάδα, με τους μισθούς στην Ελλάδα, γιατί μάλλον αυτό το οποίο κατάλαβαν στην κυβέρνηση είναι ότι θέλουμε να δουλεύουμε περισσότερο για να έχουμε περισσότερα χρήματα. Όχι, κύριε, και στην κυβέρνηση δεν θέλουμε να δουλεύουμε περισσότερο. Θέλουμε να έχουμε προσωπική ζωή, θέλουμε να έχουμε μία εργασία η οποία θα μας επιφέρει τόσα χρήματα, ούτως ώστε να μπορούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, να μην χρειάζεται να κάνουμε 2 και 3 δουλειές, να μπορούμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, να τα χαιρόμαστε τα παιδιά μας, να έχουμε προσωπικό χρόνο, γιατί ο προσωπικός χρόνος πλέον δυστυχώς έχει πάει περίπατο. Ένας στους 2 Έλληνες αυτή τη στιγμή κάνει δεύτερη εργασία ή ψάχνει να βρει δεύτερη εργασία, λόγω του ότι η κατάσταση είναι αρκετά στριμωγμένη όσον αφορά τα οικονομικά. Οπότε λοιπόν ο προσωπικός χρόνος πηγαίνει περίπατο, ο χρόνος με τα παιδιά πάει και αυτός περίπατο, τα παιδιά δεν βλέπουν τους γονείς τους ποτέ, οι γονείς είναι ο ένας στη μία τη δουλειά, ο άλλος στην άλλη, μπορεί ο ένας από τους δύο να κάνει και δεύτερη δουλειά, οπότε το σπίτι δεν τον βλέπει καθόλου, και δυστυχώς έτσι διαλύονται και οι οικογένειες. Είναι τραγικό αυτό που γίνεται στη χώρα και πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά εάν θέλουμε να αλλάξει κάτι και δεν θέλουμε να συνεχίσουμε στην ίδια ρότα να δουλεύουμε, μάλλον να ζούμε για να δουλεύουμε και όχι να δουλεύουμε για να ζήσουμε.

Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει και μια μεγάλη ανησυχία, γιατί μπορεί να είμαστε εργαζόμενοι έτσι σκληρά, η αλήθεια είναι αυτή. Παρ' όλα αυτά όμως η παραγωγικότητα στην Ελλάδα μειώνεται, πέφτει. Μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σε κλάδους όμως όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές το χάσμα είναι πιο μικρό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είσαι παραγωγικός όταν δουλεύεις 6 στα 7, όταν δουλεύεις πέραν του 8 ώρου, όταν ο μισθός σου είναι στα τάρταρα. Δεν μπορείς να είσαι κάτω από αυτές τις, όταν δέχεσαι πιέσεις, όταν δέχεσαι εργασιακό μπούλινγκ από τους εργοδότες, από τους ανωτέρους σου κτλ. Είναι λογικό ότι δεν μπορείς να αποδώσεις, οπότε λοιπόν η παραγωγικότητα της εργασίας είναι λογικό να πέφτει. Για να μπορέσει να ανέβει η παραγωγικότητα θα πρέπει να ανέβουν και οι μισθοί. Θα πρέπει να αλλάξουν και οι συνήθειες, οι εργασιακές. Άλλωστε κάποιες χώρες οι οποίες έχουν δοκιμάσει το 7ωρο και το 4ήμερο έχουν δει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την παραγωγικότητά τους, γιατί όταν ο άλλος είναι ξεκούραστος, όταν ο άλλος παίρνει τις απολαβές τις οποίες του αρμόζει να πάρει, ναι, θα κάνει και αυτό το κάτι παραπάνω, θα πάει με μια άλλη όρεξη στη δουλειά, με μια άλλη διάθεση και θα πει ότι ναι, θα πάω να δουλέψω, θα βγάλω τα χρήματα τα οποία είναι να βγάλω, θα μου φτάσουν για να βγει ο μήνας, μπορεί να μου μείνει και κάτι στο τέλος και αν θέλω αυτό το κάτι παραπάνω, ναι, να κάνω και μια δεύτερη εργασία, γιατί όχι. Εδώ πέρα στην Ελλάδα όμως είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ πέρα δουλεύουμε 6 στα 7, πολλές φορές και 7 στα 7, με πενιχρούς μισθούς, με συνθήκες εργασίας τρίτοκοσμικές άθλιες και τα λοιπά, με απειλές απόλυσης και όλα αυτά τα ωραία. Και βέβαια οι μισθοί οι οποίοι είναι στα τάρταρα και πηγαίνει ο άλλος στην εργασία του, λέει ρε φίλε τώρα θα πάω εκεί πέρα δουλέψω 8 ώρες, θα έρθει τέλος του μήνα, πάρω 7,5-8 κατοστάρικα, άντε ένα χιλιάρικο σου λέω εγώ να πάρεις και μετά θα φτάσουμε 15-20 του μήνος και δεν θα έχουμε φράγκο. Θα παρακαλάμε το Θεό μη συμβεί τίποτα και δεν μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα παράγουμε οπικεπέδες, δεν έχουμε ανάγκη. Πραγματικά δεν έχουμε ανάγκη. Αλλά δυστυχώς έχουμε πολλές αρνητικές πρωτιές, ιδιαίτερα όσον αφορά τα εργασιακά, τα οποία πηγαίνουν κατά διάολο, έτσι ξεκάθαρα. Καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας δεν υπάρχουν ή αν υπάρχουν είναι ελάχιστες και πηγαίνουν ο γνωστός του γνωστού ως επιτοπλίστων. Και η εκμετάλλευση καλά κρατεί. Θα μου πεις δεν γίνονται έλεγχοι. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Δεν γίνονται πουθενά έλεγχοι. Τώρα κάπου διάβαζα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι θα γίνουν έλεγχοι, λέει, μέσα στο τριήμερο από την ΑΔΕ. Σαφάρι της ΑΔΕ, λέει, το τριήμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Το πρόβλημα είναι μόνο η φοροδιαφυγή. Το πρόβλημα είναι μόνο το να μην χάσει χρήματα το κράτος. Και να σας πω κάτι για τη φοροδιαφυγή που λέτε. Όταν έχετε ξεσκίσει τον ελεύθερο επαγγελματία και τον κλέβετε από παντού, κάπως πρέπει να επιβιώσει κι αυτός, έτσι. Δηλαδή το πρόβλημα της φοροδιαφυγής δεν ξεκινάει από τον ελεύθερο επαγγελματία. Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής ξεκινάει από το ίδιο το κράτος. Όταν το κράτος σε κλέβει, επιβάλλεται να το κλέψεις για να μπορέσεις να ζήσεις. Γιατί άμα τον κλέφτη δεν τον κλέψεις, θα πεθάνεις στην ψάθα. Οπότε λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να κρατηθούν. Το πρόβλημα είναι το κράτος, το οποίο υπερφορολογεί τους ελεύθερους επαγγελματίες. Από το πρώτο ευρώ, από το πρώτο σεντ το οποίο θα πάρουν, τους φορολογεί. Τους ζητάει προκαταβολή φόρου και όλα αυτά τα ωραία. Και ο άλλος σου λέει κάτσε ρε εσύ. Δεν είμαι υπέρ της κλοπής, έτσι, τώρα κακά τα ψέματα, αλλά και οι άλλοι είναι σε απόγνωση, ιδιαίτερα κάτι μικρά μαγαζάκια που δεν έχουν και ιδιαίτερη δουλειά και σου λέει ότι τι να κάνω τώρα, να τα κόψω όλα απόδειξη, δεν βγαίνει γιατί θα το κλείσω το ρημάδι. Κάντε κάτι εκεί στην κυβέρνηση για να στηρίξετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι να τις διαλύετε. Ναι, καλό το σαφάρι της ΑΔΕ στα νησιά για την φοροδιαφυγή, αλλά κάντε και ένα σαφάρι
της επιθεώρησης εργασίας, να δείτε κάτω από ποιες συνθήκες δουλεύουν οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί πέρα στα νησιά, πόσα χρήματα παίρνουν, πόσες ώρες εργάζονται κάτω από ποιες συνθήκες εργάζονται, πού μένουνε, τι τρώνε, τίποτα δεν σας ενδιαφέρει. Το μόνο το οποίο σας ενδιαφέρει είναι μη χάσουμε χρήματα από την φοροδιαφυγή. Που το ίδιο το κράτος φοροδιαφεύγει, το ίδιο το κράτος είναι κλέφτης. Να μην τα ξαναπούμε πόσα χρωστάνε στους ιδιώτες, 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όλο αυτό για να φτιάχνει ο Μητσοτάκης υπερπλεονάσματα και να μας λέει ότι ορίστε, έχουμε ξεπληρώσει το πρώτο μνημόνιο 10 χρόνια νωρίτερα. Λες και τον ένιαξε τον Έλληνα, ρε παιδί μου, αν θα ξεπληρώσει το πρώτο μνημόνιο. Χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν, χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν σε αυτούς που τα χρωστάνε. Αλλά τώρα θα μου πεις ένα κόμμα το οποίο δεν μπορεί να συμμαζέψει τα δικά του τα οικονομικά του κόμματός τους θέλουν να συμμαζέψουν τα οικονομικά της χώρας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Εξηγήστε το μου, γιατί εμένα τα δικά μου τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Και όχι τίποτα άλλο, ένα στα πέντε νοικοκυριά, τα λέγαμε και χθες προχθές, αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Το ποσοστό είναι τεράστιο, ένα στα πέντε νοικοκυριά, δηλαδή κάθε πέντε νοικοκυριά το ένα ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι ακόμη μια αρνητική πρωτιά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι ακόμη μια αρνητική πρωτιά της χώρας μας, η οποία διασύρεται διεθνώς με αυτό το κατάντημα. Γιατί οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Μπορεί η κυβέρνηση να βγαίνει και να μας λέει όλα αυτά τα ωραία παραμύθια, που μας αρέσει να ακούμε παραμύθια, αυτό αντιλαμβάνομαι. Α, το είδα και με τον άλλον τον παραμυθά, τον Τσίπρα, που τρέξανε όλοι. Α, ο Τσίπρας, το νέο κόμμα, το φρέσκο. Μιλάμε τώρα για φρεσκαδούρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μας αρέσει να ακούμε ωραία παραμύθια και όποιος μας πει τα μεγαλύτερα θα στραφούμε προς τα εκεί και θα πούμε εντάξει, βαριέσαι, ας του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Άρα και σε αυτό το κόμμα το οποίο κυβερνάει, στη Νέα Δημοκρατία, πόσες ευκαιρίες έχουμε δώσει μέχρι στιγμής για να διαλύσουν τη χώρα? Ειλικρινά αναρωτιέμαι πόσες ευκαιρίες τους έχουμε δώσει που να πάρει. Και γι' αυτό το λόγο κάνουν όλα όσα κάνουν αυτήν τη στιγμή. Σου λέει ότι τιμωρία δεν υπάρχει. Σου λέει ότι όσο και να κλέψουμε, όσα και να φάμε, όσο και αν τους διαλύσουμε, θα μας ξαναψηφίσουν, χάπατα είναι. Γιατί να μην το κάνουμε? Ο Τσίπρας τώρα που ξανά κάνε κόμμα, εάν είχε το φόβο του λαού ότι ξέρεις αδερφέ, μας πρόδωσες. Που κανονικά θα πρέπει να πάει μέσα για εσχάτη προδοσία ο Τσίπρας, αλλά τέλος πάντων στην Ελλάδα είσαι και στην Ελλάδα τους απατεώνες τους κάνουμε και ήρωες. Βέβαια, βλέπεις, τους κάνουμε και αγάλματα δεξιά και αριστερά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, μην πάτε μακριά, στην παραλιακή έχεις το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, του μεγάλου στρατιλάτη, του ανθρώπου αυτό ο οποίος σάρωσε τη μισή Φίλιο μέχρι τα 33 του έτη και έφτασε την Ελλάδα μέχρι που την έφτασε, και λίγο παρακάτω, 100-200 μέτρα παρακάτω, έχεις το άγαλμα του μεγάλου προδότη. Τι βλασφημία αυτό το πράγμα, παραδίπλα από το Μεγαλέξανδρο να έχεις το άγαλμα του Καραμαλή, του Φρυδάντου του Καραμαλή. Που θα έπρεπε μέσα σε παρένθεση εκεί που γράφει Κωνσταντίνος Καραμαλής να έγραφε και Τριανταφυλλίδης κανονικά. Έτσι, τιμή Σένεκεν το επίθετο, ξέρει αυτό, θυμάται εκεί που βρίσκεται. Γιατί νομίζω ότι η μνήμη λειτουργεί, ακόμη και αν φύγει η ψυχή από το σώμα, η μνήμη λειτουργεί. Πώς θα καταφέρουμε δηλαδή όλους αυτούς εδώ πέρα να τους κάνουμε αγάλματα, να τους χειροκροτάμε? Μετά αυτός ο λαός τι περιμένετε? Ότι θα ξυπνήσει κάποια στιγμή και θα τους πετάξει έξω από το πολιτικό παιχνίδι? Υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό βρίσκουν και τα κάνουν.
Ενώ αν είχαν το φόβο του λαού ότι ξέρεις τι αδερφέ, ούτε να σε φτύσουμε ξανά. Δεν θέλουμε να σε ξαναδούμε μπροστά μας ούτε ζωγραφιστό. Δεν θα μπαίνανε στη διαδικασία να κάνουν κόμματα, γιατί ξέρανε ότι δεν πρόκειται να μπουν μέσα στη Βουλή. Όχι να μπουν μέσα στη Βουλή, ούτε απ' έξω να περάσουν. Αλλά ένας λαός κοιμισμένος δυστυχώς, αυτά θα τραβάει μια ζωή. Είναι θλιβερό, γιατί δεν σεβόμαστε ούτε το μέλλον των παιδιών μας. Τα νέα αυτά παιδιά, τα οποία κατά χιλιάδες θα βγαίνουν άνεργα από τις σχολές, που πραγματικά είναι κρίμα να κόβουν τα όνειρα των παιδιών. Πάει το άλλο το παιδί, δίνει πανελλήνιες, να περάσει σε μια σχολή, σε ένα πανεπιστήμιο, κάτι που του αρέσει ρε παιδί μου, κάτι που το αγαπάει, να το σπουδάσει εκεί, να δείξει ζήλο, να πάρει αυτό το πτυχίο. Οι γονείς από πίσω να πληρώνουν για να μπορέσει να πάρει αυτό το παιδί το πτυχίο, να τα καταφέρνει τελικά. Να έχει όλη αυτή τη χαρά ότι ρε παιδί μου τα κατάφερα, οι κόποι μου ανταμείφθηκαν, πήρα το πτυχίο μου, πάμε να βρούμε δουλειά τώρα. Πού είναι η δουλειά? Άμε δώσε θέλω. Δηλαδή ούτε καν τον κόπο τον οποίο κάνουμε εμείς οι ίδιοι για να σπουδάσουμε τα παιδιά μας δεν σεβόμαστε. Μετά βλέπεις ότι τα όνειρα των παιδιών κόβονται όταν βγαίνουν στην αγορά εργασίας, όταν πάνε και δίνουν εξετάσεις στο ΑΣΕΠ και το ΑΣΕΠ αποδεικνύεται απάτη, γιατί όταν ο άλλος έχει γνώστο τον υπουργό, τον βουλευτή, τον έτσι, τον γιουβέτσι, θα την πάρει τη θέση εργασίας, δεν χρειάζεται ούτε ΑΣΕΠ ούτε τίποτα. Εσύ περιμένεις και έχεις το πτυχίο σου κορνιζαρισμένο εκεί στον τοίχο του σπιτιού σου και λες πού θα πάει, κάποια στιγμή θα το αξιοποιήσω. Και κάποια παιδιά έχουν το σθένος, γιατί θέλει πολύ μεγάλη μαγιά για να το κάνεις αυτό, και λένε ότι θα φύγω στο εξωτερικό. Σηκώνομαι και φεύγω, πάω στο εξωτερικό να βρω ένα καλύτερο μέλλον, γιατί εδώ πέρα μέλλον δεν έχει. Ή σε πολλές εκ των περιπτώσεων μπορεί να βρουν εργασία πάνω στο αντικείμενο το οποίο έχουν σπουδάσει και τα χρήματα τα οποία παίρνουν να είναι δραματικά. Και σου λέει ότι κάτσε ρε εσύ, σπούδασα τόσα χρόνια, έφαγα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακά, διδακτορικά κτλ. Για να πάρω τι, 1000 ευρώ, 1200, και μπορώ να ζήσω, δεν μπορώ, όχι, στην καμία.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Πριν πάμε να σας πω ότι η εταιρεία DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing, προσφέροντας...
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο όραμα. Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
5: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
6: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
5: Από πού την είχατε πάρει?
6: Από το γυροδικείο!
7: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
6: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
7: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
8: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
9: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπάστες γίγας, μπέργκερ, hot dog.
8: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
9: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
10: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
11: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
12: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
13: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
14: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
15: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
16: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
17: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
18: Ψητοπολείο θεμελής.
17: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σούβλας.

0: Βλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
1: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
0: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
1: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
2: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
2: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410-54031 6945-990-326.
6: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
6: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
6: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
6: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
6: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
6: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
7: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
8: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
7: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Ραδιομάχη 99,8 τα FM στη δικτύωση. Στο πρωινό της 5ης 28 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Η θερμοκρασία σε ανωδική πορεία, όπως και η ακρίβεια στη χώρα μας. Μέχρι τους 31 η μέγιστη, όπως αναφέρει και το δελτίο καιρού. Κάποιες βροχούλες τα έχουμε ιδιαίτερα στα ορεινά. Αλλά γενικά αρχίζει και καλοκαιριάζει. Φέτος καθυστέρησε λίγο το πράγμα. Άρχισα να ανησυχώ, μήπως πουλήσαν και το καλοκαίρι μέσα σε όλα αυτά, δεν ξέρεις. Νέα Δημοκρατία είναι αυτή. το Viber για τα μηνύματά σας, για να πούμε καμιά καλημέρα και τα σχετικά.

Και τώρα στη χώρα μας, δυστυχώς, έτσι όπως είναι δομημένο το φορολογικό σύστημα, οι φόροι κυριολεκτικά τρώνε τουλάχιστον τον μισό μισθό. Η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τα χαμηλότερα καθαρά εισοδήματα στην Ευρώπη, που αυτό συνεπάγεται ότι έχουμε ακόμη μια αρνητική πρωτιά. Είμαστε από τους πιο χαμηλόμισθους εργαζομένους όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σενάριο μεικτού ετήσιου μισθού 100.000 ευρώ, ο εργαζόμενος, με βάση την έρευνα μιλάω πάντα, ο εργαζόμενος στην Ελλάδα καταλήγει με περίπου 56.615 ευρώ καθαρά. Δηλαδή, επειδή τα κάνουν έτσι στρογγυλοποιημένα, εάν κάποιος βγάζει 100.000 ευρώ για παράδειγμα στην χώρα μας, περίπου οι 56.615 ευρώ είναι τα χρήματα τα οποία του μένουν. Δηλαδή, σχεδόν 43.000 ευρώ χάνονται σε φόρους αλλά και σε κρατήσεις. Στο κάτω άκρο τώρα της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκονται χώρες όπως το Βέλγιο, η Δανία, η Σουηδία, όπως βλέπω εδώ Αυστρία, Σλοβενία, αλλά και η Ελλάδα. Την ίδια ώρα που στη Βουλγαρία από μεικτό μισθό 100.000 ευρώ οι καθαρές αποδοχές φτάνουν περίπου τις 86.930 ευρώ. Η ψαλίδα στην Ευρώπη βλέπουμε ότι είναι τεράστια. Η Ελλάδα βρίσκεται εξαιρετικά χαμηλά όσον αφορά τις καθαρές αποδοχές, και το πρόβλημα δεν είναι μόνο η φορολογία βέβαια, είναι και ότι ο μέσος μισθός παραμένει εξαιρετικά χαμηλός. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ένατη θέση από το τέλος με ετήσιο μισθό περίπου 26.563 ευρώ. Μιλάμε για έναν μέσο μισθό αυτή τη στιγμή, όχι με βάση το βασικό μισθό. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι φόροι οι οποίοι καλούμαστε να πληρώσουμε ως Έλληνες πολίτες είναι και δυσβάσταχτοι αλλά είναι και άδικοι. Γιατί πραγματικά αντί να φορολογηθούν αυτοί οι οποίοι είναι οι έχοντες, φορολογούνται οι μη έχοντες. Φορολογείται ο εργαζόμενος, ο οποίος το αφορολόγητό του είναι στα 8.600, απαράδεκτο, που συνεπάγεται ότι άμα κάνεις και μια δεύτερη εργασία ή άμα εργάζεσαι υπερορίες ή άμα παίρνεις έναν μισθό που είναι πάνω από τον βασικό, που πλέον και ο βασικός μισθός έτσι πως έχει γίνει το πράγμα φορολογείται, έρχεται η εφορία και σου παίρνει ένα σημαντικό ποσοστό από αυτά τα οποία έχεις κερδίσει. Αντί λοιπόν στον εργαζόμενο, το μεροκαματιάρι, να κοιτάξουν να του δώσουν ένα boost, μια όθηση, ούτως ώστε να μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος, ούτως ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει και στην καθημερινότητά του αλλά και γενικότερα σε όλο το φάσμα της ζωής του, κοιτάζουν πώς να του τα πάρουν, κοιτάζουν πώς να τον υπερφορολογήσουν. Και έχουμε φτάσει σε σημείο φέτος που είδαμε και αυτήν την ψευτοαύξηση του βασικού μισθού, να έρχεται η εφορία, να έρχονται τα εκαθαριστικά της εφορίας και πολλοί κόσμος για πρώτη φορά, ενώ μέχρι πρότινος δεν πλήρωνε η εφορία, καλείται να πληρώσει. Γιατί ξεπερνάει κατά πάρα πολύ το αφορολόγητο, το οποίο είναι 8.600. Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι από τη μία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έδωσε μία αύξηση 28 ευρώ, κάπου εκεί είναι καθαρά στην τσέπη, αλλά τα παίρνει πίσω διπλά, τριπλά με την υπερφορολόγηση η οποία γίνεται. Άρα λοιπόν βλέπουμε ξεκάθαρα το πόσο άδικο είναι το σύστημα φορολόγησης, βλέπουμε ξεκάθαρα το πόσο άδικο είναι να εργάζεσαι και να δουλεύεις για αυτό το κάτι παραπάνω, αλλά να έρχεται αυτό το κράτος, το κράτος των κλεφτών, και να βάζει το χέρι του στη τσέπη σου και να σου παίρνει τα χρήματά σου, και εσύ μένεις και αναρωτιέσαι ότι τι έκανα στραβά, τι δεν πήγε σωστά, γιατί δεν μπόρεσα να βγάλω το μήνα, γιατί πληρώνω τόσο πολύ εφορία που να πάρει και να σηκώσει. Δυστυχώς
δεν φταίς εσύ από τη μία την πλευρά, φταίει το κράτος το οποίο σε φορολογεί, αλλά από την άλλη φταίς γιατί τους το επιτρέπεις, γιατί δεν έχουν το φόβο σου ότι ξέρεις τι, εάν εγώ προσπαθήσω να διαλύσω την μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, αυτό θα το βρω απέναντι μου. Δυστυχώς όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν να ψηφίζουν όλα αυτά τα κόμματα, άνθρωποι οι οποίοι είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι χαμηλόμισθοι, γιατί θεωρούν, γιατί νομίζουν, γιατί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, ότι μη χάσουμε και αυτό το λίγο που μας έχει απομείνει, και να είστε σίγουροι ότι αυτό το λίγο που σας έχει απομείνει δεν πρόκειται να το χάσετε, γιατί το έχω πει και άλλη φορά ότι δεν μας θέλουν νεκρούς, μας θέλουν να είμαστε εξαρτώμενοι από αυτούς, και κάθε φορά που πάει να γίνει μια ψιλοαντίδραση, ας πούμε, να πετάνε μερικά έτσι pass, όπως το fuel pass, αυτή την κοροϊδία που δίνει ο Μητσοτάκης και ετοιμάζεται να ξαναδώσει, για να δείξουν ότι να ορίστε ρε παιδί μου, κάτι κάνουμε και εμείς σαν κυβέρνηση. Αλλά εάν το πάρουμε απόφαση κάποια στιγμή ότι θέλουμε όλοι αυτοί οι τύποι να φύγουν από το πολιτικό παιχνίδι και να δούμε μια άσπρη μέρα σε αυτήν εδώ τη χώρα, θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά και θα πρέπει να τους πετάξουμε όλους αυτούς έξω από το πολιτικό παιχνίδι.

0: Εν τω μεταξύ, διάβασα χθες ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει εξετάζει την αύξηση των ορίων φυλάκισης με αφορμή την υπόθεση του Γιωτόπουλου. Δηλαδή, λένε τώρα του Γιωτόπουλου, ο οποίος ήταν ο εγκέφαλος, ο φερόμενος ως εγκέφαλος στις 17 Νοέμβρη και αποφυλακίστηκε πριν από λίγες ημέρες. Ο κύριος Φλωρίδης λέει ότι ετοιμάζεται να φέρει μια διάταξη που από τα 25 χρόνια που είναι αυτή τη στιγμή το δικαίωμα του κατηγορούμενου να υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης για πολλαπλά ισόβια θα πάει στα 30. Να κάνω έτσι μια ερώτηση. Ο Γιωτόπουλος 17 φορές ισόβια δεν καταδικάστηκε. Αν δεν κάνω λάθος, 17 φορές ισόβια καταδικάστηκε. Τα ισόβια αυτή τη στιγμή είναι 25 χρόνια. Που εγώ αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Όταν λέμε ισόβια, φυλακή ισόβια, συνεπάγεται ότι όσο είναι ο βίος σου, θα είσαι στη φυλακή. Το υπόλοιπο τη ζωή σου θα το περάσεις τιμωρημένος, γιατί έκανες εγκλήματα. Έτσι δεν είναι. Η δικιά μου λογική αυτό δεν λέει. Τι είπα να πει 17 φορές ισόβια, δηλαδή 17 φορές για 17 ζωές, ας πούμε, θα είναι στη φυλακή. Δηλαδή η δική μου λογική δεν αρνείται να το κατανοήσει αυτό το πράγμα. Και από την άλλη, ας το πάρουμε με τη λογική τη δική τους. 17 φορές ισόβια, 17 φορές επί 25 έτη, έτσι. Άντε, εγώ σου λέω, το πάτε και στα 30. Και τι θα αλλάξει? Πραγματικά τι θα αλλάξει? Όταν ο τύπος βγήκε έξω με 17 φορές ισόβια, ας πούμε, με 17 φορές επί 25 έτη, δηλαδή άμα το πάτε στα 30, τι θα αλλάξει? Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι, μας κοροϊδεύουν πραγματικά. Που κατά τη δική μου άποψη, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να δουν ξανά το φως του ηλίου. Όλοι αυτοί οι εγκληματίες, και μιλάω και για πολιτικούς τώρα, δεν μιλάω μόνο για τους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη και τα λοιπά, μιλάω και για τους εγκληματίες πολιτικούς. Γιατί κάποια στιγμή η δικαιοσύνη στην Ελλάδα θα πρέπει να λειτουργήσει. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη είναι καθοδηγούμενη. Φαίνεται. Βλέπουμε τόσα μεγάλα σκάνδαλα, οικονομικά σκάνδαλα, εγκληματικές πολιτικές και κανείς δεν τιμωρείται. Όλοι κρύβονται πίσω από, από την βουλευτική ασυλία. Και ο πολίτης, άμα κάνει ένα παράπτωμα, τον σέρνουν στα δικαστήρια, λες και είναι, και μιλάω τώρα για πλημελήματα, έτσι. Και τον σέρνουν στα δικαστήρια, λες και είναι, και εγώ δεν ξέρω τι, και όλοι αυτοί εδώ πέρα οι τύποι που μας κουνάνε το δάχτυλο μέσα από τη Βουλή και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα. Δεν πάει κανείς τους φυλακή. Ο Τσίπρας δεν θα έπρεπε να είναι στη φυλακή για εσχάτη προδοσία κανονικά. Τώρα ξαναγυρνάω στον Τσίπρα, γιατί είναι το πρόσωπο των ημερών, έτσι, με το κόμμα και όλα αυτά. Δεν θα έπρεπε να είναι στη φυλακή για εσχάτη προδοσία. Έκανε το όχι ναι. Έκανε, ξεπούλησε το όνομα της Μακεδονίας. Ξεπούλησε την ιστορία μας. Σε ένα σοβαρό κράτος αυτόν τον άνθρωπο δεν θα έπρεπε να τον υποδεχόμαστε και να του στρώνουμε κόκκινο χαλί επειδή έφτιαξε καινούριο κόμμα. Θα έπρεπε να τον φτύνουμε από πάνω μέχρι κάτω και να είναι στη φυλακή κανονικά για εσχάτη προδοσία. Του τα έλεγε ο Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής. Είπε ότι είναι προδότης, του τάχω σε ωραία. Γιατί πραγματικά ήταν προδοσία αυτό το πράγμα. Όταν έρχεσαι και μου ζητάς εμένα τη γνώμη μου σαν λαό, να σου πω το τι να κάνεις, και εγώ σου λέω ότι ξέρεις, σαν κυρίαρχος ελληνικός λαός, σου λέω να μην μου φέρεις μνημόνιο. Δεν θέλω να μου φέρεις μνημόνιο με όποιο κόστος. Ό,τι και να γίνει, την ευθύνη την έχω εγώ σαν λαός. Εσύ είσαι ο εντολοδόχος μου. Ήρθες και μου ζήτησες τη δύναμή μου, σου την έδωσα για να πας να διαπραγματευτείς αυτά τα οποία θα σου πω εγώ. Και εγώ σου είπα ότι δεν θέλω να μου φέρεις μνημόνιο και εσύ το όχι το έκανες ναι. Εγώ σαν λαός, σαν ελληνικός λαός, που θέλω να πιστεύω ότι είμαστε ακόμη Έλληνες, σου είπα ότι δεν θέλω να ξεπουλήσεις την ιστορία μου, ότι δεν θέλω να δώσεις το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς, και εσύ πήγες και το έκανες, και όχι μόνο πήγες και το έκανες, όταν εγώ διαμαρτυρόμουν στο πισωδέρι μου πετούσες και χημικά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα, και βγήκε ο Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής και του είπε ξεκάθαρα ότι είναι προδότης.
1: Άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Τελεία, παύλα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το αγαπημένο παιδί των μέσων ενημερώσεως. Για το αγαπημένο παιδί του Μαξίμου. Για το δεκανίκι του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα που επανέρχεται. Ποιο Τσίπρας? Ο Τσίπρας το φανς. Ο Τσίπρας που έδωσε τα σπίτια των Ελλήνων στα φανς. Ποιος Τσίπρας? των παρόχων ενέργειας, του χρηματιστηρίου ενέργειας. Αυτός που κλέβει κάθε μήνα από την τσέπη του ελληνικού λαού χρήματα για το ρεύμα του. Ο Τσίπρας του ψαλιδίσματος των συντάξεων. Με τον νόμο Κατρούγκαλου κτλ. Κτλ. Ο Τσίπρας που αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές, έκοψε τη συντάξη των Ελλήνων. Τον θέλουν, τον χρειάζονται στο Μαξίμου. Είναι απαραίτητος. Ποιος? Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη Μακεδονία και η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει την προδοσία της Μακεδονίας. Και μια συμβουλή. Αφού ονόμασε Ελλάς με ένα λάμδο το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ την νεολαία του. Δηλαδή μέτωπο αριστερών τάσεων. Το ίδιο πράγμα είναι. Ελλάς και ΜΑΤ μαζί θα πηγαίνουμε το Τσίπρα. Και εδώ είναι το θράσος του ανδρός. Να ομιλεί για πατριωτισμό ο προδότης της Μακεδονίας. Να ομιλεί για πατρίδα αυτός που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα. Για εμάς την ελληνική λύση ισχύει η γνωστή αρχαιοελληνική έκφραση. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Τελεία, παύλα.
0: Είναι κάτι το οποίο ισχύει. Όλα αυτά τα οποία είπε ο Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής δεν είναι αλήθεια. Το χρηματιστήριο ενέργειας ο Τσίπρας δεν το έκανε. Τα φάνου Τσίπρας δεν τα έκανε. Τις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλο επί Τσίπρα δεν κόπηκαν. Άλλα μας έλεγε, άλλα έκανε. Γι' αυτό κάποια στιγμή είχε πει και για το Βελόπουλος, είχε κάνει μια πρόταση για τα προγράμματα των κομμάτων. Όπου πριν τις εκλογές θα πρέπει το κάθε κόμμα να καταθέτει το πρόγραμμά του και με βάση αυτό να πηγαίνει. Και να πρέπει να υλοποιεί στο βάθος της τετραετίας να υλοποιεί αυτό το πρόγραμμα. Για τα περισσότερα κόμματα, αν όχι όλα. Τάζουνε, λένε, ξελένε. Και μετά όταν έρχεται η ώρα να κυβερνήσουν, βλέπουμε τα ολέθρια αποτελέσματα. Ό,τι μας έχουν πει κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Ο Τσίπρας είναι το τρανό παράδειγμα σε αυτό το οποίο λέω, που έλεγε τότε go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε, που έλεγε θα καταργήσουμε το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο, θα ασκήσουμε τα μνημόνια. Αλλά τελικά ό,τι είπε το ακριβώς αντίθετο έκανε. Ο πιο έντιμος πολιτικός, τον παρουσιάζουν κάποιος, τον πιο έντιμο πολιτικό. Μα άμα είναι έτσι εντιμότητα την κάτσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να είσαι έντιμος όταν έχεις κάνει όλα αυτά εδώ πέρα. Δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, επειδή άκουσα όλη την ομιλία του Βελόπουλου, μίλησε και για τα πλοία των Τούρκων τα οποία σου λατσάρουν εδώ πέρα στο Αιγαίο. Μου θύμισε λίγο αυτό που είχε πει ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Δεν ήταν κυβέρνηση τότε, αλλά είχε πει τότε «βυθίσατε το χώρα». Είναι μια ιστορική φράση που έχει μείνει του Ανδρέου του Παπανδρέου. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι με την εθνική μας κυριαρχία δεν πρέπει να είμαστε έτσι τόσο ευάλωτοι, δεν πρέπει να παίζουμε, πρέπει να είμαστε επιποδός και να μην επιτρέπουμε κανέναν να παραβιάζει το σπίτι μας. Γιατί δυστυχώς δεν σεβόμαστε τη χώρα μας. Όταν έρχεται ο Τούρκος και σου λατσάρει πέρα δόθε μέσα στο Αιγαίο, όταν έρχεται τα αεροπλάνα τους και παραβιάζουν τον εθνικό ενέργειο χώρο μας, τα σκάφη τους παρενοχλούν τα δικά μας αλλιευτικά και τα λοιπά, και εμείς τι κάνουμε? Εμείς απλά υποκλεινόμαστε και δεν κάνουμε τίποτα. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ωραίο. Πραγματικά δεν είναι ωραίο. Δηλαδή έχουμε χάσει την εθνική μας αξιοπρέπεια και δυστυχώς η απέναντι πλευρά βρίσκει πρόσφορο έδαφος και κάνει όλα αυτά τα οποία κάνει.
1: Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγουν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Φοβάμαι το καλοκαίρι που έρχεται ότι θα είναι θερμό. Και αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία. Ξεκίνησε με τα έρεμα νερά ο Πρωθυπουργός και ένα σύμφωνο φιλίας και καταλήγει η δήλωση από τον κύριο Καραπετρίτη. Τα νομοσχέδια δεν παράγουν τετελεσμένα. Σοβαρά τώρα? Του δώσατε δυνατότητα επί 6 χρόνια να το παίζει ειρηνοποιός και τώρα που κάνει το νομοσχέδιο δεν παράγουν τελεσμένα. Αυτά δεν τα παράγουν όντως, κύριοι συνάδελφοι. Τα παράγει όμως η αφέλεια της Νέας Δημοκρατίας στα εθνικά θέματα. Τα τελεσμένα εκεί παράγονται. Ο τουρκικός νόμος δεν αλλάζει τα σύνορα. Μπορεί όμως να προκαλέσει νέα τελεσμένα συμπεριφορά της Τουρκίας. Γιατί είναι στριμωγμένος ο Ερντογάν, φυλακίζει αντιπάλους. Θέλετε πρόταση του κοινοβουλίου, όλοι σύσσωμα μαζί. Τώρα ανακήρυξη ΑΟΣ, τώρα 12 ναυτικά μίλια. Και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά σκάφη που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια. Εκείνος το έπραξε, το είπε. Δεν υπάρχει κόμμα που να το λέει εδώ. Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγουν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Και αυτά έλεγε ο μέντορας μου ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, μια εξαίρετη μορφή, τον οποίο τον ξεχάσαμε όλοι εδώ μέσα, και πρώτα απ' όλα το Πασόκ. Θέλετε λοιπόν περήφανη εξωτερική πολιτική? Να δώσω ένα παράδειγμα τη συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας. Δύο Έλληνες υπήκοο πήγαν στην Αγία Σοφία που την κάναν τζαμί. Έβγαλαν μια σημαία, το συνέλαβαν οι Τούρκοι. Τους πήραν και τους έβαλαν μέσα. Στα μπουντρούμια, κανένας δεν ενδιαφέρεται. Έρχονται οι οπαδοί της Φενέρμπαξέ έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο και φωνάζουν: είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ στην Ελλάδα, αυτός που έσφαξε τους Έλληνες. Τροχονόμοι η αστυνομία. Τους άφηναν να περνάνε έτσι. Εσείς ως κυβέρνηση αντιγράφετε τον Ερντογάν στα άσχημα μόνο. Αυτός θέλει τους πολιτικούς αντιπάλους να σαπίζουν στις φυλακές και εσείς θέλετε υποδίκους όλους τους αντιπάλους σας εντός κοινοβουλίου.
0: Τώρα που είπε για τα παιδιά στην Αγία Σοφιά.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
6: Το Double Espresso Café.
5: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
6: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
5: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
6: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
5: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
5: Double Espresso Café.
6: Διπλή απόλαυση.
7: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
8: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
9: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
11: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
12: Με τη μέθοδο Dallas.
11: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
12: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
11: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
12: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
11: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
12: Dallas.
11: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
12: Τηλέφωνα 2641045544
11: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255878787.
14: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
15: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
14: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
15: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
14: Για ατελείωτες βουτιές.
15: 6976-79-80-23.
16: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
17: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
18: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
17: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
18: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
17: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
19: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
20: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
21: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη baseball και αναρρίχηση.
0: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
1: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
22: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
1: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
22: Τηλέφωνο 26410 57 778.
1: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
23: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
24: Κάνει κάτι αισθητικό. Ανοίγουμε τις μούμιες στον Φαράω από την εποχή του Τουταγχαμών και κάνει το και στον βάση Αιγύπτη. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι πράγμα για το οποίο πρέπει να κάνει να ντρέπεται.
25: Πού το πήγε τώρα ο άνθρωπος από τη μια στιγμή? Δηλαδή, συγγνώμη ρε Σιάτου, είδες τον εαυτό σου, ας πούμε, στο YouTube εκεί που μάλωνες με τον Πολάκη και λες αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ? Αντί να πεις καλά αυτός ο, άντε να μην πω, είμαι εγώ. Αυτό σε πείραξε. Εντάξει, δηλαδή, okay, είσαι υπουργός. Και καλό θα είναι λίγο να ασχοληθούμε με τα θέματα του Υπουργείου, του Υπουργείου Υγείας. Γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι για το ανάθεμα. Και να αφήσουμε λίγο τις τρίχες και τα μαλλιά του κυρίου Γεωργιάδη. Πάνω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο που έγινε για το ΜΑΗ Υγεία, κάτι τέτοιο αν θυμάμαι, αν το λέω σωστά, και έκανε αναφορές στα χειρουργεία ο Μητσοτάκης, ο ίδιος ο Μητσοτάκης έκανε αναφορές στα χειρουργεία της συζύγου του και το επεισόδιο που έγινε με τον κύριο Μιλωνάκη.
26: Επισκεφθήκατε αρκετές φορές ένα δημόσιο νοσοκομείο, τον Ευαγγελισμό, και λόγω του συνεργάτης του κ. Μιλωνάκη, ο οποίος έχει το σοβαρό πρόβλημα την περιπέτεια υγείας, και λόγω της συζύγου σας, την προσωπική σας εικόνα, κύριε Πρόεδρε, την εμπειρία σας από ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο.
25: Εδώ θέλω μία παύση. Θέλω να πω το εξής. Είναι το ίδιο να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο η γυναίκα του Πρωθυπουργού, ο υπουργός, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Και είναι το ίδιο να πάω εγώ σε ένα δημόσιο νοσοκομείο? Και αναρωτιέμαι, η κυρία Μαρέβα, που της εύχομαι περαστικά και όλοι και στο συνεργάτη του περαστικά, και εννοείται ότι δεν θέλουμε το κακό κανενός, για όνομα του Θεού. Αλλά αναρωτιέμαι, η κυρία Μαρέβα όταν πήγε στο νοσοκομείο για να κάνει αυτή την επέμβαση, αρχικά περίμενε στα επίγοντα μαζί με όλους τους υπολείπους, ας πούμε, είχαν κόψει νουμεράκι και κάτσανε 5, 6, 7, 8 ώρες εκεί πέρα και περίμεναν και ήταν και ο σύζυγός της, ο πρωθυπουργός, δίπλα, ή την πήγανε, τη βάλανε από πίσω ούτως ώστε να μην τη δει κανένας, την είχανε στα όπα γιατί ήταν η γυναίκα του Πρωθυπουργού και όλα καλά? Γιατί πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός αλλά και η γυναίκα του, η οποία, το ξαναλέω, εύχομαι περαστικά με όλη μου την ψυχή, δεν θέλω το κακό κανενός, δεν νομίζω να πέρασαν όλο αυτό το γολγοθά τον οποίο περνάει ο μέσος Έλληνας στα επίγοντα ενός νοσοκομείου.
27: Η ασθένεια σε χτυπάει κατά κανόνα εκεί που δεν την περιμένεις και εκεί που θα χρειαστείς το νοσοκομείο και το σύστημα υγείας. Να πω για την σύζυγό μου ότι χρειάστηκε 2 φορές να χειρουργηθεί, ένα διπλό ορθοπαιδικό χειρουργείο και ένα πολύ σοβαρό έκτακτο χειρουργείο, το οποίο αφορούσε το πεπτικό της σύστημα, και τις 2 φορές ανεπιφύλακτα εμπιστευθήκαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και
25: δεν ξέρω, φακελάκι δώσατε, σας ζήτησαν, ή επειδή ήσασταν ο Πρωθυπουργός δεν τόλμησαν να το κάνουν?
27: Δεν έχω αυταπάτες. Ξέρω καλά ότι όταν η γυναίκα του Πρωθυπουργού εμφανίζεται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, πολλοί θα σπεύσουν και θα πούν ναι. ότι μπορεί να είχε κάποια ειδική φροντίδα. Είμαι απολύτως ναι. πεμπισμένος όμως ότι οποιοδήποτε ασθενής
25: ναι.
27: εμφανιζόταν με τα συμπτώματα που εμφανίστηκε η σύζυγός μου
25: ναι.
27: στα έκτακτα του Ευαγγελισμού,
25: ναι.
27: θα τον χειρουργούσαν με την ίδια ταχύτητα ναι. και την ίδια, και είμαι σίγουρος, την ίδια αποτελεσματικότητα με αυτό το οποίο έγινε στη σύζυγό μου.
25: Εφόσον του ζητήσουν το φακελάκι ή μετά το φακελάκι, γιατί εγώ το ξαναρωτάω, μήπως σας ζήτησαν φακελάκι, κύριε Πρωθυπουργέ?
27: Και βέβαια
25: ναι.
27: για τον Γιώργο το Μιλωνάκη, εύχομαι πραγματικά να επιστρέψει γερός και δυνατός από ένα πολύ βαρύ αιμορραγικό εγκεφαλικό, και εκεί βρέθηκε, εκεί στα εγκεφαλικά ο χρόνος είναι όλη διαφορά, αλλά πάλι αισθάνθηκα πολύ σίγουρος, και νομίζω ότι μιλώντας με πολλούς ασθενείς, γιατί όταν μπαίνεις σε νοσοκομείο κάθε μέρα σχεδόν επί ένα μήνα συναντάς πολύ κόσμο.
25: Δηλαδή θέλεις να μου πεις, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι η γυναίκα σου ήταν στον ίδιο θάλαμο μαζί με άλλα 5-6 άτομα, ας πούμε, και συναντούσες πολύ κόσμο, πήγαινες την ώρα του επισκεπτηρίου, εννοείται, την έβλεπες και μιλούσες με τον κόσμο? Γιατί εγώ αρνούμαι να το πιστέψω αυτό το πράγμα.
27: Μεταφέρω αυτήν την εικόνα ότι παρά τις δυσκολίες, παρά την κρίνια που μπορεί να υπάρχει για το ξενοδοχειακό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι ο Ευαγγελισμός είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι σε συνεχή ανακαίνιση αυτή τη στιγμή. Άρα είναι, σκεφτείτε, ένα νοσοκομείο το οποίο ταυτόχρονα είναι και ενεργοτάξιο. Αλλά πρέπει να δουλεύει
25: το
27: νοσοκομείο. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι είμαστε σε καλά χέρια.
25: Πάνω απ' όλα, παιδιά, αυτή την αίσθηση φαντάζομαι την καταλαβαίνετε κι εσείς. Διότι είναι το ίδιο πράγμα να πάει η γυναίκα του Πρωθυπουργού στον Ευαγγελισμό και το ίδιο πράγμα είναι να πάει ένας εξημών. Την οποία τη βάλανε αμέσως για χειρουργείο. Μπείτε, κυρία μου, δεν είναι. Αλλά εσείς άμα ήσασταν θα περιμένατε ώρες ατέλειωτες. Και άμα σας χειρουργήσουν κιόλας, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να σας πούνε ότι πέραστε την πρώτη του μηνός, δεν έχουμε τώρα να χειρουργήσουμε. Μίλησε για το σύνθημα της αντιπολίτευσης, όπως είπε, να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει κάποιος άλλος. Τι είπε όμως?
27: Τόπο σε όλη την αντιπολίτευση. Ναι. Και σε όλα τα κόμματα τα καινούργια τα οποία δημιουργούνται. Να φύγει ναι. αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός.
25: Αμήν και πότε, Παναγιά μου.
27: Αυτό δεν συνιστά όμως εναλλακτική πολιτική πρόταση.
25: Και τι είναι εναλλακτική πολιτική πρόταση?
27: Και νομίζω ότι αυτό είναι και το δομικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή μιας αντιπολίτευσης, η οποία
25: ναι.
27: ανακυκλώνει τα δικά της εσωτερικά ζητήματα σε έναν διαγωνισμό απέναντι σε μια κυβέρνηση που παρά τα προβλήματά της, παρά τα λάθη της, έχει σχέδιο για την επόμενη. Υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος σε όλη την.
25: Υπάρχει σχέδιο, σας το λέει ο άνθρωπος. Δεν θα μείνει κολυβηθρόξιμο. Δεν θα μείνει τίποτα ζωντανό. Είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, ρε παιδί, να τα διαλύσουμε όλα πριν φύγουμε, να προλάβουμε να κλέψουμε ό,τι είναι να κλέψουμε. Βλέπετε τώρα βάζουν και ένα νέο φόρο στα κινητά, θα μας το φορέσουν και από εκεί πέρα. Εντάξει, υπάρχει, είναι οργανωμένο το σχέδιο, δεν μπορώ να πω. Οι άνθρωποι... Επίσης είπε ότι πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει εφημερία σε νοσοκομείο που δεν περιμένεις.
3: Έχουν γίνει πολλά, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα.
27: Ναι, συμφωνώ. Έχουν γίνει πολλά και πρέπει να γίνουν και ακόμα περισσότερα. Αλλά ας αναγνωρίσουμε καταρχάς αυτά που έχουν γίνει, γιατί νομίζω ότι για πρώτη φορά συμβαίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και ας δεχτούμε ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει αναγνωρίζονται από τους ασθενείς ως πολύ σημαντικά.
25: Ούτε καν.
27: Αναφερθήκατε σε κάποια ενδεικτικά τα οποία θα ήθελα και εγώ να τα αναδείξω.
25: Για ανέδειξε τα όλα.
27: Όταν συζητήσαμε με τον Υπουργό και με την αναπληρώτρια Υπουργό και με το Επιτελείο του Υπουργείου Υγείας τις προτεραιότητές μας.
25: Τον Υπουργό τον Άδωνη, λέμε, τα καινούργια μαλλιά.
27: Βλέποντας και ακούγοντας από τους ασθενείς τα παράπονά τους, εστιάσαμε στο ζήτημα των εφημεριών και των τμήματων επιγόντων περιστατικών.
25: Και τι κάνατε?
27: Ναι. Η εικόνα την οποία βλέπαμε
25: ναι.
27: από τους και εμείς οι ίδιοι, αλλά την ακούγαμε και από τους ασθενείς, ήταν συχνά μια εικόνα αρκετά χαοτική και προβληματική, κυρίως γιατί θέλω να τονίσω αυτό το οποίο είπατε. Ο ασθενής, ο οποίος προσέρχεται σε ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών, είναι ανασφαλής εκείνη τη στιγμή.
25: Ενώ τώρα, ας πούμε, νιώθουμε απόλυτα ασφαλείς ότι θα πάμε στα επίγοντα και θα μας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
27: Αισθάνεται ότι έχει ένα πρόβλημα, γι' αυτό πηγαίνει. τις περισσότερες φορές.
25: Άντε καλά.
27: Κάποιες άλλες φορές μπορεί να πηγαίνει για άλλους λόγους, το οποίο συνδέεται με την προηγούμενη κουβέντα, αλλά τις περισσότερες φορές.
25: Μπορεί να πάμε στα επίγοντα να πιούμε καφέ, ρε παιδί μου, έτσι γουστάρουμε. Να πάμε στα επίγοντα να πιούμε καφέ, γιατί όχι.
27: Γιατί έχει ένα έκτακτο πρόβλημα. Πηγαίνει πάντα στο νοσοκομείο. Θέλουμε να στρέψουμε περισσότερη φροντίδα και στα κέντρα υγείας, τα οποία τώρα μπορούν να καλύψουν τέτοιου είδους περιστατικά, το κάνουν πολύ αποτελεσματικά. Και αντίκριζε μια εικόνα η οποία ήταν παντελώς χαοτική.
4: Ναι.
27: Με το βραχιολάκι και με την αλλαγή της διαδικασίας, του τρόπου παρακολούθησης, τη σειρά των ιατρικών πράξεων που πρέπει να γίνουν σε μια εφημερία, το πρόβλημα αυτό σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζεται από δύο σκοπιές. Αφενός, εμείς ξέρουμε πολύ καλύτερα τι γίνεται πια στις εφημερίες. Αφετέρου, και ο ίδιος ο ασθενής έχει περισσότερο έλεγχο και γνωρίζει ποια είναι η διαδικασία με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.
25: Όχι, ειλικρινά τα πιστεύετε όλα αυτά που λέει? Έχετε πάει ποτέ σε ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών να δείτε τι γίνεται? Να δείτε πόση ώρα περιμένουν οι ασθενείς εκεί πέρα για να εξεταστούν? Όπως αυτό για το βραχιολάκι που λέει, πότε θα σας βάλουμε, πότε θα σας δούμε εμείς με βραχιολάκια? Πραγματικά δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Αλλά βέβαια ο Μητσοτάκης μίλησε και για το φαινόμενο διαφθοράς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και λέει ότι είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Εδώ είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας κάνει και γελάμε.
27: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όσοι το υπηρετούν, με το να θεωρούμε ότι τέτοια μεμονωμένα περιστατικά είναι ο κανόνας. Είναι η εξαίρεση, πρέπει να το λέμε, αλλά είναι μια πολύ δυσάρεστη εξαίρεση, η οποία στη συνείδηση του πολίτη τίνει να είναι πιο εκτεταμένη από αυτό που
25: είναι η συνείδηση μας.
27: Ποια μπορεί να είναι λοιπόν η απάντηση σε ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς, το οποίο ταλανίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ
25: και είναι και μεμονωμένο τα περιστατικά.
27: Κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να είναι άλλη από την διαφάνεια η οποία συνοδεύει μια σειρά από ιατρικές πράξεις, οι οποίες στο παρελθόν μπορεί να ήταν αντικείμενο κάποιου είδους παρέμβασης. Αναφέρομαι, παραδείγματος χάρη, στην ενιαία και ψηφιακά δημόσια αναρτημένη λίστα των χειρουργείων. Τώρα ξέρουμε με ποια σειρά γίνονται τα χειρουργεία, άρα το να ανέβει στη λίστα των χειρουργείων, που ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε κατά κόρον στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν είναι πια τόσο προφανές όσο ήταν στο παρελθόν. Πιστεύω ότι οι ίδιοι οι χρήστες, οι ασθενείς, έχουν πολύ μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, διότι εάν ο όποιος γιατρός ή όποιος εργαζόμενος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ζητήσει κάποια επιπρόσθετη παροχή, αν πιστεύει ότι αυτό μπορεί να είναι αντικείμενο μιας καταγγελίας και ενθαρρύνουμε τους ασθενείς τέτοια περιστατικά να τα καταγγέλουν, τότε θα το κάνουμε πιο δύσκολο. Και βέβαια νομίζω ότι έχουμε κάνει και αρκετά, θα το συζητήσουμε φαντάζομαι στη συνέχεια, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και συνολικά τις απολαβές των εργαζόμενων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, χωρίς να θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι το όποιο επίπεδο των απολαβών μπορεί ποτέ να είναι άλοθη για μια πράξη διαφθοράς.
25: Μα στην Ελλάδα βασιλεύει η διαφθορά. Δεν είναι μόνο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καλά εκεί πέρα έχει ξεφύγει το πράγμα. Είναι παντού, είναι ακόμη και μέσα στο ίδιο σας το κόμμα. Δηλαδή εσείς που είστε οι βασιλείς της διαφθοράς, λέτε ότι θα εξαλείψετε τη διαφθορά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι όπως αυτό που λέτε ότι θα στρώσετε τα οικονομικά της χώρας τη στιγμή που δεν μπορείτε να στρώσετε τα οικονομικά του κόμματός σας, το ίδιο πράγμα. Αλλά οι εκλογές, κύριε Μητσοτάκη, πότε θα γίνουνε?
4: Δεν θα σας ταλαιπωρήσω άλλο. Μας λέτε και την ημερομηνία των εκλογών και κλείσαμε.
25: Ας το καλό.
27: Εκλογές θα γίνουν το 27, κύριε Σόιτερ. Με έχετε ρωτήσει.
4: Ευχαριστώ πολύ.
25: Κύριε Σόιτερ. Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Προλάβουμε να αρπάξουμε ό,τι να αρπάξουμε. Εν τω μεταξύ παίρνει και εκείνο το χαμόγελο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρεις αν έχεις απέναντί στο Μητσοτάκη το Mr. Bean. Γελάνε και από κάτω οι άλλοι. Αχ, τι έχουμε να περάσουμε ακόμη. Για να πάω στα μηνύματα στο Viber. Σχετικά με την ερώτησή σου, ο φίλος ο GT μου λέει, σχετικά με την ερώτησή σου για το εορτολόγιο σήμερα, με μία έρευνα στο διαδίκτυο έχουμε Άγιοι της ημέρας 28 Μαΐου, ο Άγιος Δισκορίδης ο μάρτυρας, ο Άγιος Κρίσκης ο μάρτυρας, η Αγία Ελικονίδα η μάρτυρας, ο Άγιος Ευτύχιος ή Ευτύχιος ο ιερομάρτυρας και ο Άγιος Νικήτας Αρχιεπίσκοπος Χαλκιδόνος ο ομολογητής. Ναι, γιατί το σαν σήμερα δεν μου έβγαζε κάτι. Στην Μαρία καλημέρα, καλό πρωινό, καλημέρα στη Σούλα με υγεία, καλημέρα στο Γιάννη. Αυτό με τις δουλειές στην Ελλάδα λέγεται κανονικότητα. Ναι, η κανονικότητά μας αυτή είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα, να ζούμε για να δουλεύουμε και για να μπορούμε να συντηρούμε έναν κρατικό μηχανισμό και από εκεί για πέρα για μας να μην μένει τίποτα. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Είχαμε, λέει, το Γιάννη με το ένα νι και τώρα έχουμε το Ελλάς με ένα λάμδα και στα τζάμια, προοδεύουμε. Ναι, όλο και κάτι θα τους λείπει. Από το Γιάννη έλειπε το ένα νι, από το Ελλάς λείπει το ένα λάμδα. Κάτσε να δούμε και τι φιντάνια θα έχει μέσα στο κόμμα του ο Τσίπρας. Και τώρα ξαφνικά, κονταροχτυπιέται, λέει ο Τσίπρας με την Καριστιανού για τη δεύτερη θέση. Πόθεν πώς. Κάτσε, η άλλη δεν μας έχει πει ακόμη το πρόγραμμα του κόμματος. Πώς, γιατί. Και ο Τσίπρας από εκεί που όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ τα ποσοστά του πέφτανε. Ξαφνικά δεύτερος. Κάτσε ρε, πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή εντάξει, είπαμε, καταλαβαίνω, είμαστε... πώς το λένε, είμαστε χάπατα, αλλά κάποια πράγματα τα αντιλαμβανόμαστε. Καλημέρα στη Δέσποινα. Πες μου, λέει, κάτι που είμαστε οι Έλληνες πρώτοι και θετικό. Μόνο αρνητικά είμαστε πρώτοι. Δεν έχει κάτι θετικό. Δεν βλέπω κάτι θετικό. Στη Λακαμία είμαστε πρώτοι. Αν το βλέπεις αυτό σαν κάτι θετικό, ας πούμε. Καλημέρα στη Μαρία από τις Οικές. Η παροιμία, λέει, τον αράπη και τον πλένει στο σαπούνι σου χαλάς. Έτσι και εσείς στο Focus και ίσως και αλλού τα λέτε. Αλλά αυτοί νοιάζονται πώς θα κλέψουν, πώς θα τελειώσουν τους Έλληνες και την Ελλάδα. Πόσο κακόψυχος πρέπει να είσαι χωρίς ίχνος ανθρωπιάς. Αλήθεια, λέει, πρέπει να κατονομάζονται άνθρωποι αυτοί. Εντάξει, τυπικά τους λέμε ότι είναι άνθρωποι. Τώρα εσείς που είστε εκτός μικροφώνου μπορείτε να τους πείτε όπως θέλετε, να τους... χαρακτήρισε το όπως θέλετε, δεν ξέρω. Καλημέρα στον όμορφο Πειραιά, στην Πόπη. Δεν ξυπνάει ο Ραγιάς, λέει, έχει μάθει να είναι πέτης γλύφτης στο κάθε λαμόγιο, χωρίς τσίπα, χωρίς παιδεία. Φτάνει να πάρει ένα επίδομα, μια θεσούλα, να κάθεται. Ούτε τα παιδιά το αγαπάει, έκανε παιδιά έτσι για να επιδείξει κάτι να έχει. Να λέει η ντροπή του πλανήτη, είμαστε για φτύσιμο. Γι' αυτό καλά μας κάνουν, άξιοι της μοίρας μας. Καλά μας κάνουν. Καλά μας κάνουν, αφού τα θέλουμε και τα τραβάμε. Το θέλει ο οργανισμός μας, ρε παιδί μου. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς λαμογιά. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να μας κλέβουν. Το έχουμε δεν. Στο Γρηγόρη καλημέρα από τη Χαλάστρα. Ποιος μέσος μισθός είναι 26.000 ευρώ το χρόνο? Ποιος θα παίρνει αυτά τα λεφτά? Ούτε 15.000 ευρώ δεν παίρνει ο μέσος Έλληνας. Εντάξει, είναι τώρα πλασματικά αυτά που παίρνει η έρευνα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Ο Χριστοδουλίδης λέει, τι ρόλο βαράει. Έλατε. Καλημέρα στη Φλόρινα, στο φίλο τον Κυριάκο. Ο Απόστολος, με τόσο εχθρικούς γείτονες έχουμε ανάγκη από ισχυρή εθνικιστική κυβέρνηση και όχι κυβέρνηση οσφιοκαμπτών. Η αλήθεια είναι ότι άμα είχαμε μια σοβαρή κυβέρνηση, η Τουρκία δεν θα τα έκανε αυτά. Επί Παπανδρέου, γιατί δεν γινόταν αυτά? Μιλάω για Παπανδρέου, για τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Δεν μιλάω για τον για το γιο που ήρθε εδώ πέρα και τα έκανε όλα ρόιδο. Και το έλεγε ο Ανδρέας, το έλεγε αυτό το παιδί, αν κυβερνήσει, έλεγε, θα καταστρέψει τη χώρα. Τα έλεγε ο Τρισμέγιστος, δεν τον ακούσα. Λέγαμε, δεν μπορεί κάτι, θα έχει πάρει το σκασμένο από τον μπαμπά του. Τίποτα, ρε, τίποτα. Καλημέρα στη Γιάννα. Η Γιάννα λέει, στη Νέα Ιωνία να δεις τι γίνεται. Καλά, εντάξει, εκεί πέρα. Βλέπω χαμός από μουσουλμάνους οι οποίοι έχουν καθίσει κάτω εκεί στο γηπεδάκι να προσευχηθούν. Ωραία πράγματα και στη Νέα Ιωνία. Άρα λοιπόν το φαινόμενο δεν ήταν μόνο στη γειτονιά μου, ήταν γενικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα. Ο Κώστας λέει, άμα δεν φύγουν αυτά τα λαμόγια και οι κλέφτες πολιτικοί, αυτή η χώρα προκοπή δεν θα δει. Πώς να φύγουν από μόνοι τους? Από μόνοι τους δεν πρόκειται να φύγουν. Εμείς πρέπει να τους διώξουμε. Θα τους διώξουμε εμείς? Όχι. Αυτή είναι η απάντηση. Ο Πασχάλης λέει, μυαλά να βάλει ο Πίπης, όχι μαλλιά. Εντάξει, το να βάλεις μαλλιά δεν είναι κακό, έτσι. Κι εγώ κάποια στιγμή είχα κάνει μια προσθετική. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορεί τώρα υπουργός υγείας, ένα τόσο σημαντικό υπουργείο, να κάθεσαι να ασχολείσαι με τις τρίχες. Κάτσε, πες μας λίγο για τα σημαντικά, πες μας για το έργο, πες μας γιατί καταραίει το Εθνικό Σύστημα Υγείας που λέτε ότι πάνε όλα τόσο καλά, που ανακαινίζονται, που καινούργιες πτέρυγες, νοσοκομεία και πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Πώς γίνεται αυτό? Στο Σπύρο από την Ηλιόλουστη Αλόνισο με 18 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε η χώρα που ξεκινά φορολογία από τα 8.600 και για τους ελεύθερους επαγγελματίες η φορολογία ξεκινά με 1.500. Είτε τα έχεις πάρει αυτά τα λεφτά, είτε όχι. Αυτό είναι το κράτος δικαίου. Ναι, εννοείται. Σε φορολογεί με το καλημέρα σας για 1.500. Για να μην φοροδιαφεύγεις, γι' αυτό το κάνει, κατάλαβες. Και σου ζητάει και προπληρωμή του φόρου. Αυτό πάλι. Μόνο οι πολυεθνικές θα μπορέσουν να επιβιώσουν στο τέλος σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Γιάννη. Μας σου το λέει ο άνθρωπος. 7 χρόνια ασχολούμαστε, λέει, με τρίχες. Ο Δημήτρης από Τυχείο, εχθές λέει είχαν τον Μπαϊράμι, που θεωρείται η μεγαλύτερη γιορτή του. Σαν και κάτι ακόμη, πες το Σερέτη να κανονίσει μπλουζάκια Focus FM. Ξεμείνατε από μπλουζάκια, τι έγινε? Είναι το Μπαϊράμ, πώς λέγεται. Γι' αυτό. Μάλιστα. Εγώ άραγε θα μπορούσα να γιορτάσω την Ανάσταση του Θεανθρώπου στις χώρες τους? Δεν νομίζω, δεν. Η Περσεφόνη ο Κούλης λέει πήγε τη γυναίκα του σε δημόσιο νοσοκομείο Τσίπες. Βέβαια, λέει, αφού θα είχε περιποίηση, λες και ήταν σε ιδιωτικό, οι νοσοκόμες θα ήταν φρουρά με βάρδιες πάνω από το κεφάλι της, σαν τους έβδωνε στο Σύνταγμα. Το ότι πήγε τη γυναίκα του σε δημόσιο νοσοκομείο δεν είναι κακό. Το κακό είναι να βγαίνει να μας κοροϊδεύει ότι και η γυναίκα του είχε την ίδια αντιμετώπιση που θα είχε ο οποιοσδήποτε ασθενής. Δηλαδή, εντάξει, όσο και να μας το πει, αυτό το παραμύθι δεν το τρώμε. Καλημέρα στο Σάκη. Δηλαδή, θέλεις πόλεμο, μου λέει. Δεν τρέπεσαι, θα χτυπήσουμε τους φίλους μας και συνεργάτες μας. Κανονικά, αυτά δίνονται απλόχερα. Και τι έγινε να παραδώσουμε την Ελλάδα? Από ό,τι φαίνεται, εμείς δεν τη θέλουμε, γι' αυτό ψηφίζουμε αυτούς που ψηφίζουμε. Ναι, να σου πω την αλήθεια, Σάκη. Δεν αποδεικνύουμε και ιδιαίτερα ότι είμαστε Έλληνες.

0: στον Αποστόλη. Μία extra large θέλω να είναι λίγο αεράτη.
1: Βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Παρέμβαση για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στο δρόμο Αλευράδας Λεύθερας Τατάρνας, πραγματοποίησε η βουλευτής ετωλοκρανανίας του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης και ασφαλή προσωρινή πρόσβαση για τους κατοίκους της περιοχής. Όπως τονίζει στη δήλωσή της, ο δρόμος που συνδέει την Αλευράδα με τη γέφυρα Τατάρνας παραμένει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επικοινωνία της Ετωλοκρανανίας με την Ευρυτανία. Η κυρία Σταρακά επισημαίνει ότι από το συγκεκριμένο δρόμο εξυπηρετούνται καθημερινά εργαζόμενοι, μαθητές, ασθενείς, κτηνοτρόφοι και κάτοικοι που πρέπει να έχουν πρόσβαση στις περιουσίες και τις δραστηριότητές τους, υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να ζητά από αυτούς τους ανθρώπους να συνηθίσουν αυτή την κατάσταση. Παράλληλα, καλεί την πολιτεία να εξασφαλίσει άμεση χρηματοδότηση για έργα αποκατάστασης, ενώ ζητά να δημιουργηθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση ασφαλής παράδρομος μέχρι να οδοθεί οριστική λύση. Δεν είναι δυνατόν το 2026 ολόκληρες περιοχές να αισθάνονται αποκλεισμένες και απροστάτευτες, αναφέρει χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι θα φέρει άμεσα το θέμα στη Βουλή και θα συνεχίσει να ασκεί πίεση προς κάθε αρμόδιο φορέα. Σε κλίμα έντονης ανησυχίας και αντιδράσεων βρίσκεται ξανά το Θέρμο μετά τις εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο κατάργησης των ΕΛΤΑ της περιοχής και αντικατάστασή τους από ιδιώτη πράκτορα. Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας ανακοίνωσε την κατεπίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Πέμπτη το απόγευμα με μοναδικό θέμα τη διατήρηση της δημόσιας ταχυδρομικής υπηρεσίας στο Θέρμο. Σε εκτενή αναρτησή του, ο κ. Κωνσταντάρας κάνει λόγο για οργανωμένη πολιτική απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών στην ορεινή Ελλάδα, καταγγέλλοντας προσπάθεια ιδιωτικοποίησης βασικών κοινωνικών δομών. Τα ΕΛΤΑ Θέρμου δεν θα κλείσουν ποτέ, εκτός αν βρεθεί κάποιος πρόθυμος να λειτουργήσει ως δούριος ύπος της διοίκησης των ΕΛΤΑ και του υπερταμείου, αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η τοπική κοινωνία δεν αποδέχεται την αντικατάσταση μιας δημόσιας υπηρεσίας από ιδιωτική πρακτόρευση. Ο Δήμαρχος υπενθυμίζει τις προηγούμενες παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις για τη διάσωση του καταστήματος αλλά και τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε έξω από τα ΕΛΤΑ Θέρμου, σημειώνοντας ότι το κατάστημα λειτουργεί εδώ και σχεδόν 200 χρόνια. Παράλληλα, επισημαίνει πως ενδεχόμενο κλείσιμο των ΕΛΤΑ θα οδηγήσει και στην απώλεια θέσεων εργασίας, επηρεάζοντας 4 οικογένειες της περιοχής. Το Θέρμο δεν εκβιάζεται. Το Θέρμο δεν εγκαταλείπεται. Το Θέρμο θα αντισταθεί, καταλήγει στην παρέμβασή του, καλώντας πολίτες και φορείς να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν δύο ταχύ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα ένας άντρας να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το βράδυ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άντρας με συνεπιβάτηδα μία γυναίκα ανέκοψε ευθυνίδιο στην πορεία του. Ακολούθησε πρόσκουση από δημόσιας χρήσης φορτηγό όχημα στο πίσω μέρος του γιοταχή, προκαλώντας φοδρή σύγκρουση. Από το τροχαίο, ο ηλιοκυωμένος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η συνεπιβάτηδα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σημαντική παρέμβαση για την Αλυσία και συνολικά για το Δήμο Ξηρομέρου βρίσκεται σε εξέλιξη με την τοποθέτηση δεξαμενών άρδρευσης και αυτόνομου φωτοβολταϊκού σταθμού με μπαταρίες στο βιολογικό Αλυσίας. Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Γιάννης Τριανταφυλάκης, χαρακτηρίζοντας το έργο ως το μεγαλύτερο έργο στο Δήμο Ξηρομέρου. Όπως επισημαίνεται, το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων δεξαμενών άρδρευσης, καθώς και αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με μπαταρίες, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία και τη λειτουργικότητα του βιολογικού Αλυσίας. Εκδήλωση αφιερωμένη στη 200η επέτειο από την έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Αμβούργο με πρωτοβουλία του ελληνικού προξενείου της πόλης και τη συμμετοχή φορέων της Ομογένειας. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την ελληνική κοινότητα Αμβούργου και το Σύλλογο Υπηρετών Αμβούργου και Περιχώρων με στόχο να γνωρίσει ο ελληνισμός της περιοχής και ιδιαίτερα η νέα γενιά τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εξόδου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αμβούργου και την πρόεδρο του Συλλόγου Υπηρετών Αμβούργου και Περιχώρων, Εκατερίνη Παπαδημητρίου. Επίσημους χαιρετισμούς θα απευθύνουν επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αμβούργο, Ιωάννης Βικελίδης, και ο Δημοσιολόγιότατος Πατέρας Γεώργιος Μάνος. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της κοινωνικής πρωτοβουλίας προσφέρουμε με στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

0: και την προαγωγή της υγείας και της ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο της δράσης, την 5η-4η Ιουνίου 2026, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνιος Αυγερινός και ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, θα επισκεφτούν τη Λευκάδα συνοδευόμενοι από στελέχη των δύο οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε δομές κοινωνικής πρόνοιας της περιοχής με προσφορά ανθρωπιστικού, υγειονομικού και εκπαιδευτικού υλικού. Ιδιωτικότερα, ο ΣΒΕ θα ενισχύσει το υγειονομικό και ανθρωπιστικό υλικό, τον οίκο πρόνοιας, γυροκομείο της Ιεράς Πόλεως Λευκάδας και η Ιθάκη, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων. Παράλληλα, υγειονομικό και εκπαιδευτικό υλικό θα προσφερθεί στους ωφελούμενους του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Λευκάδας, καθώς και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκάδας. Σωρός άντρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νωρίτερα στην παραλία Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα, όταν το κύμα ξέβρασε το πτώμα στην ακτή. Στο σημείο έσπευσαν άντρας του λιμενικού σώματος Ελληνική Ακτοφυλακή, ενώ με τη συνδρομή του Περισβεστικού Σώματος Ελλάδας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας πραγματοποιήθηκε η ανάσυρση της σωρού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος βρέθηκε ντυμένος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκάδας, με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση, ακόμη και για την αυτοχειρία. Το Διπεθέ Αγρινίου προσκαλεί δημοσιογράφους, φορείς και πολίτες σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην έναρξη της καθυλοκαιρινής θεατρικής περίοδου 2026, την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο αναβαθμισμένο Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Καλοκαίρι 2026 στο Κηποθέατρο, καθώς και ο συνολικός θερινός προγραμματισμός του θεάτρου. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η παρουσίαση του πιάνου που δωρίστηκε στο Διπεθέ Αγρινίου από τους κληρονόμους του σπουδαίου συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη νέα οπτική ταυτότητα του θεάτρου, η οποία σηματοδοτεί τη νέα εποχή του Διπεθέ Αγρινίου, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μια ιδιαίτερη έκπληξη για τους παρευρισκόμενους. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
2: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
3: Μήπως να πετάμε τότε.
2: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
4: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
5: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean.
6: Καθετών.
5: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
6: Καθαριστήρια So Clean.
5: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
6: και πλατεία 3 Φανάρια.
5: Και στο www.showclean.gr.
4: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
8: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
1: Στο Zenith.

0: Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
2: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
2: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
1: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
2: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
1: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
3: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
4: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
3: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
1: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
3: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
1: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
3: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
5: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 72 76 060.
6: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς.
4: βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
4: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
1: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
1: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
7: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
8: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
7: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
8: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
7: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
8: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
8: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
10: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
9: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
11: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
12: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
13: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
14: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
12: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922.
15: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
16: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
15: Από πού την είχατε πάρει?
16: Από το γυροδικείο!
17: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
16: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
17: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
18: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
19: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
18: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
19: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
20: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
21: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776.
22: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: βιογραφικό σου.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Παρέμβαση για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στο δρόμο Αλευράδας Λεύθερας Τατάρνας, πραγματοποίησε η βουλευτής ετωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης και ασφαλή προσωρινή πρόσβαση για τους κατοίκους της περιοχής. Όπως τονίζει στη δήλωσή της, ο δρόμος που συνδέει την Αλευράδα με τη γέφυρα Τατάρνας παραμένει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επικοινωνία της ετωλοκανανίας με την Ευρυτανία. Η κυρία Σταρακά επισημαίνει ότι από το συγκεκριμένο δρόμο εξυπηρετούνται καθημερινά εργαζόμενοι, μαθητές, ασθενείς, κτηνοτρόφοι και κάτοικοι που πρέπει να έχουν πρόσβαση στις περιουσίες και τις δραστηριότητές τους, υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να ζητά από αυτούς τους ανθρώπους να συνηθίσουν αυτή την κατάσταση. Παράλληλα, καλεί την πολιτεία να εξασφαλίσει άμεση χρηματοδότηση για έργα αποκατάστασης, ενώ ζητά να δημιουργηθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση ασφαλής παράδρομος μέχρι να οδοθεί οριστική λύση. Δεν είναι δυνατόν το 2026 ολόκληρες περιοχές να αισθάνονται αποκλεισμένες και απροστάτευτες, αναφέρει χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι θα φέρει άμεσα το θέμα στη Βουλή και θα συνεχίσει να ασκεί πίεση προς κάθε αρμόδιο φορέα. Σε κλίμα έντονης ανησυχίας και αντιδράσεων βρίσκεται ξανά το Θέρμο μετά τις εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο κατάργησης των ΕΛΤΑ της περιοχής και αντικατάστασή τους από ιδιώτη πράκτορα. Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας ανακοίνωσε την κατεπίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Πέμπτη το απόγευμα με μοναδικό θέμα τη διατήρηση της δημόσιας ταχυδρομικής υπηρεσίας στο Θέρμο. Σε εκτενή αναρτησή του, ο κ. Κωνσταντάρας κάνει λόγο για οργανωμένη πολιτική απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών στην ορεινή Ελλάδα, καταγγέλλοντας προσπάθεια ιδιωτικοποίησης βασικών κοινωνικών δομών. Τα ΕΛΤΑ Θέρμου δεν θα κλείσουν ποτέ, εκτός αν βρεθεί κάποιος πρόθυμος να λειτουργήσει ως δούριος ύπος της διοίκησης των ΕΛΤΑ και του υπερταμείου, αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η τοπική κοινωνία δεν αποδέχεται την αντικατάσταση μιας δημόσιας υπηρεσίας από ιδιωτική πρακτόρευση. Ο Δήμαρχος υπενθυμίζει τις προηγούμενες παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις για τη διάσωση του καταστήματος αλλά και τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε έξω από τα ΕΛΤΑ Θέρμου, σημειώνοντας ότι το κατάστημα λειτουργεί εδώ και σχεδόν 200 χρόνια. Παράλληλα, επισημαίνει πως ενδεχόμενο κλείσιμο των ΕΛΤΑ θα οδηγήσει και στην απώλεια θέσεων εργασίας, επηρεάζοντας 4 οικογένειες της περιοχής. Το Θέρμο δεν εκβιάζεται. Το Θέρμο δεν εγκαταλείπεται. Το Θέρμο θα αντισταθεί, καταλήγει στην παρέμβασή του, καλώντας πολίτες και φορείς να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν δύο ταχύ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα ένας άντρας να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το βράδυ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άντρας με συνεπιβάτηδα μία γυναίκα ανέκοψε ευθυνίδιος στην πορεία του. Ακολούθησε πρόσκουση από δημόσιας χρήσης σε φορτηγό όχημα στο πίσω μέρος του ΙΧ, προκαλώντας φοδρή σύγκρουση. Από το τροχαίο, ο ηλιοκυωμένος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η συνεπιβάτηδα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σημαντική παρέμβαση για την Αλυσία και συνολικά για το Δήμο Ξηρομέρου βρίσκεται σε εξέλιξη με την τοποθέτηση δεξαμενών άρδρευσης και αυτόνομου φωτοβολταϊκού σταθμού με μπαταρίες στο βιολογικό Αλυσίας. Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Γιάννης Τριανταφυλάκης, χαρακτηρίζοντας το έργο ως το μεγαλύτερο έργο στο Δήμο Ξηρομέρου. Όπως επισημαίνεται, το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων δεξαμενών άρδευσης, καθώς και αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με μπαταρίες, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία και τη λειτουργικότητα του βιολογικού Αλυσίας. Εκδήλωση αφιερωμένη στη 200η επέτειο από την έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο

0: Στρασβούργο με πρωτοβουλία του ελληνικού προξενείου της πόλης και τη συμμετοχή φορέων της Ομογένειας. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μοσολογγίου, η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την ελληνική κοινότητα Αμβούργου και το Σύλλογο Υπηρωτών Αμβούργου και Περιχώρων με στόχο να γνωρίσει ο ελληνισμός της περιοχής και ιδιαίτερα η νέα γενιά τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εξόδου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αμβούργου και την πρόεδρο του Συλλόγου Υπηρωτών Αμβούργου και Περιχώρων, Εκατερίνη Παπαδημητρίου. Επίσημους χαιρετισμούς θα απευθύνουν επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αμβούργο, Ιωάννης Βικελίδης, και ο Δημοσιολόγιος Πατέρας Γεώργιος Μάνος. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της κοινωνικής πρωτοβουλίας προσφέρουμε με στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την προαγωγή της υγείας και της ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο της δράσης, την 5η-4η Ιουνίου 2026, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνιος Αυγερινός και ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, θα επισκεφτούν τη Λευκάδα συνοδευόμενοι από στελέχη των δύο οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε δομές κοινωνικής πρόνοιας της περιοχής με προσφορά ανθρωπιστικού, υγειονομικού και εκπαιδευτικού υλικού. Ιδιωτικότερα, ο ΣΒΕ θα ενισχύσει το υγειονομικό και ανθρωπιστικό υλικό, τον οίκο πρόνοιας, γυροκομείο της Ιεράς Πόλεως Λευκάδας και Ιθάκης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων. Παράλληλα, υγειονομικό και εκπαιδευτικό υλικό θα προσφερθεί στους ωφελούμενους του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Λευκάδας, καθώς και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκάδας. Σωρός άντρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νωρίτερα στην παραλία Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα, όταν το κύμα ξέβρασε το πτώμα στην ακτή. Στο σημείο έσπευσαν άντρες του λιμενικού σώματος Ελληνική Ακτοφυλακή, ενώ με τη συνδρομή του Περισβεστικού Σώματος Ελλάδας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας πραγματοποιήθηκε η ανάσυρση της σωρού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος βρέθηκε ντυμένος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκάδας, με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση, ακόμη και για την αυτοχειρία. Το Διπεθέα Αγρινίου προσκαλεί δημοσιογράφους, φορείς και πολίτες σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην έναρξη της καθυλοκαιρινής θεατρικής περίοδου 2026, την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο αναβαθμισμένο Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Καλοκαίρι 2026 στο Κηποθέατρο, καθώς και ο συνολικός θερινός προγραμματισμός του θεάτρου. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η παρουσίαση του πιάνου που δωρίστηκε στο Διπεθέα Αγρινίου από τους κληρονόμους του σπουδαίου συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη νέα οπτική ταυτότητα του θεάτρου, η οποία σηματοδοτεί τη νέα εποχή του Διπεθέα Αγρινίου, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μια ιδιαίτερη έκπληξη για τους παρευρισκόμενους. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκουρούλη.
1: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
2: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
3: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγας Κλίν. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 0043.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
8: Εφώνημα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
9: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
10: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
10: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Για ατελείωτες βουτιές.
10: 6976-79-80-23.
11: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
12: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
11: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
12: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
11: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
12: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
13: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
2: Πάθους. Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
0: Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά. 1 με 4 το μεσημέρι. Στο ράδιο Όραμα. 101,7.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04-218. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
6: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
7: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
6: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
7: Δηλαδή
6: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθεί.
8: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
9: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
8: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-27940.
8: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
10: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
11: Ψητοπολείο θεμελής.
10: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
10: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
12: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
13: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
14: Δεν ξέρω, δεν τα είδα.
13: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
14: Κοίτα ποιο να μιλάει.
13: Γιατί?
14: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
13: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπει, εγώ χτίζω κορμί.
15: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
16: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
17: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
18: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ όλο παρφουμέ.
3: ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνη.
0: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
1: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26 410 29 932. Και καλά και ευθυνά.
0: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
18: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
19: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
21: Ραδιόραμα στους 101,7 και ραδιόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Παρέμβαση για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στο δρόμο Αλευράδας Λεύθερας Τατάρνας, πραγματοποίησε η βουλευτής ετωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης και ασφαλή προσωρινή πρόσβαση για τους κατοίκους της περιοχής. Όπως τονίζει στη δήλωσή της, ο δρόμος που συνδέει την Αλευράδα με τη γέφυρα Τατάρνας παραμένει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επικοινωνία της Ετωλοκανανίας με την Ευρυτανία. Η κυρία Σταρακά επισημαίνει ότι από το συγκεκριμένο δρόμο εξυπηρετούνται καθημερινά εργαζόμενοι, μαθητές, ασθενείς, κτηνοτρόφοι και κάτοικοι που πρέπει να έχουν πρόσβαση στις περιουσίες και τις δραστηριότητές τους, υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να ζητά από αυτούς τους ανθρώπους να συνηθίσουν αυτή την κατάσταση. Παράλληλα, καλεί την πολιτεία να εξασφαλίσει άμεση χρηματοδότηση για έργα αποκατάστασης, ενώ ζητά να δημιουργηθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση ασφαλής παράδρομος μέχρι να οδοθεί οριστική λύση. Δεν είναι δυνατόν το 2026 ολόκληρες περιοχές να αισθάνονται αποκλεισμένες και απροστάτευτες, αναφέρει χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι θα φέρει άμεσα το θέμα στη Βουλή και θα συνεχίσει να ασκεί πίεση προς κάθε αρμόδιο φορέα. Σε κλίμα έντονης ανησυχίας και αντιδράσεων βρίσκεται ξανά το Θέρμο μετά τις εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο κατάργησης των ΕΛΤΑ της περιοχής και αντικατάστασή τους από ιδιώτη πράκτορα. Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας ανακοίνωσε την κατεπίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Πέμπτη το απόγευμα με μοναδικό θέμα τη διατήρηση της δημόσιας ταχυδρομικής υπηρεσίας στο Θέρμο. Σε εκτενή αναρτησή του, ο κ. Κωνσταντάρας κάνει λόγο για οργανωμένη πολιτική απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών στην ορεινή Ελλάδα, καταγγέλλοντας προσπάθεια ιδιωτικοποίησης βασικών κοινωνικών δομών. Τα ΕΛΤΑ Θέρμου δεν θα κλείσουν ποτέ, εκτός αν βρεθεί κάποιος πρόθυμος να λειτουργήσει ως δούριος ύπος της διοίκησης των ΕΛΤΑ και του υπερταμείου, αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η τοπική κοινωνία δεν αποδέχεται την αντικατάσταση μιας δημόσιας υπηρεσίας από ιδιωτική πρακτόρευση. Ο Δήμαρχος υπενθυμίζει τις προηγούμενες παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις για τη διάσωση του καταστήματος αλλά και τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε έξω από τα ΕΛΤΑ Θέρμου, σημειώνοντας ότι το κατάστημα λειτουργεί εδώ και σχεδόν 200 χρόνια. Παράλληλα, επισημαίνει πως ενδεχόμενο κλείσιμο των ΕΛΤΑ θα οδηγήσει και στην απώλεια θέσεων εργασίας, επηρεάζοντας 4 οικογένειες της περιοχής. Το Θέρμο δεν εκβιάζεται. Το Θέρμο δεν εγκαταλείπεται. Το Θέρμο θα αντισταθεί, καταλήγει στην παρέμβασή του, καλώντας πολίτες και φορείς να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν δύο ταχύ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα ένας άντρας να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το βράδυ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άντρας με συνεπιβάτηδα μία γυναίκα ανέκοψε ευθυνίδιο στην πορεία του. Ακολούθησε πρόσκουση από δημόσιας χρήσης φορτηγό όχημα στο πίσω μέρος του ΙΟΤΑΧΗ, προκαλώντας φοδρή σύγκρουση. Από το τροχαίο, ο ηλικιωμένος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η συνεπιβάτηδα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σημαντική παρέμβαση για την Αλυσία και συνολικά για το Δήμο Ξηρομέρου βρίσκεται σε εξέλιξη με την τοποθέτηση δεξαμενών άρδρευσης και αυτόνομου φωτοβολταϊκού σταθμού με μπαταρίες στο βιολογικό Αλυσίας. Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Γιάννης Τριανταφυλάκης, χαρακτηρίζοντας το έργο ως το μεγαλύτερο έργο στο Δήμο Ξηρομέρου. Όπως επισημαίνεται, το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων δεξαμενών άρδευσης, καθώς και αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με μπαταρίες, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία και τη λειτουργικότητα του βιολογικού Αλυσίας. Εκδήλωση αφιερωμένη στη 200η επέτειο από την έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Αμβούργο με πρωτοβουλία του ελληνικού προξενείου της πόλης και τη συμμετοχή φορέων της Ομογένειας. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Κοινότητα Αμβούργου και το Σύλλογο Υπηρωτών Αμβούργου και Περιχώρων με στόχο να γνωρίσει ο ελληνισμός της περιοχής και ιδιαίτερα η νέα γενιά τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εξόδου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αμβούργου και την πρόεδρο

0: του Συλλόγου Υπηρετών Αμβούργου και Περιχώρων Εκατερίνη Παπαδημητρίου. Επίσημους χαιρετισμούς θα απευθύνουν επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αμβούργο Ιωάννης Βικελίδης και ο Δημοσιολόγιότατος Πατέρας Γεώργιος Μάνος. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της κοινωνικής πρωτοβουλίας προσφέρουμε με στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την προαγωγή της υγείας και της ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο της δράσης, την 5η-4η Ιουνίου 2026, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνιος Αυγερινός και ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, θα επισκεφτούν τη Λευκάδα συνοδευόμενοι από στελέχη των δύο οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε δομές κοινωνικής πρόνοιας της περιοχής με προσφορά ανθρωπιστικού, υγειονομικού και εκπαιδευτικού υλικού. Ιδιωτικότερα, ο ΣΒΕΕ θα ενισχύσει το υγειονομικό και ανθρωπιστικό υλικό, τον οίκο Πρόνοιας, γυροκομείο της Ιεράς Πόλεως Λευκάδας και η Ιθάκη, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων. Παράλληλα, υγειονομικό και εκπαιδευτικό υλικό θα προσφερθεί στους ωφελούμενους του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Λευκάδας, καθώς και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκάδας. Σωρός άντρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νωρίτερα στην παραλία Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα όταν το κύμα ξέβρασε το πτώμα στην ακτή. Στο σημείο έσπευσαν άντρες του λιμενικού σώματος Ελληνική Ακτοφυλακή ενώ με τη συνδρομή του Περισβεστικού Σώματος Ελλάδας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας πραγματοποιήθηκε η ανάσυρση της σωρού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος βρέθηκε ντυμένος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκάδας, με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση, ακόμη και για την αυτοχειρία. Το Διπεθέ Αγρινίου προσκαλεί δημοσιογράφους, φορείς και πολίτες σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην έναρξη της καθυλοκαιρινής θεατρικής περίοδου 2026, την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο αναβαθμισμένο Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Καλοκαίρι 2026 στο Κηποθέατρο, καθώς και ο συνολικός θερινός προγραμματισμός του θεάτρου. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η παρουσίαση του πιάνου που δωρίστηκε στο Διπεθέ Αγρινίου από τους κληρονόμους του σπουδαίου συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη νέα οπτική ταυτότητα του θεάτρου, η οποία σηματοδοτεί τη νέα εποχή του Διπεθέ Αγρινίου, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μια ιδιαίτερη έκπληξη για τους παρευρισκόμενους. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
5: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
1: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
3: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
1: Από πού την είχατε πάρει?
3: Από το γυροδικείο!
7: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
3: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
7: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
8: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
9: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπάστες γίγας, μπέργκερ, hot dog.
8: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
9: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
10: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
11: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
10: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
11: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
10: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
11: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
10: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
11: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
10: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
11: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
10: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
12: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
13: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
12: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
13: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
12: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
12: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
13: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
12: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
13: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
14: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
15: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
18: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com. 2641-051-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
20: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
19: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
20: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
19: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
20: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
21: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
20: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
21: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
22: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
23: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
24: Μάλιστα.
23: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
24: Μέρι.
23: Έλα.
24: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
23: Γιατί?
24: Παίρνω στο Καλυντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
25: Καλυντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
26: Καλυντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
27: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
28: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Κάθε ξανά.
1: RadioOrama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
4: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
4: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
6: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
7: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
6: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
8: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
6: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
8: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
6: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 26 60.
9: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κονελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
10: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καφρίτσας Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
11: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 030 037. Fast Food Miris. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
7: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
12: Μήπως να πετάμε τότε.
7: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
13: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
14: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
15: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
14: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
15: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
14: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
15: Καθαριστήρια So Clean.
14: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
15: και Πλατεία 3 Φανάρια.
14: Και στο www.showclean.gr.
13: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
16: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
17: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
18: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
19: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
17: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
19: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 2641 057 778.
19: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
20: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
21: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας. Στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641 044 555.
22: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Είστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Παρέμβαση για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στο δρόμο Αλευράδας Λεύθερας Τατάρνας, πραγματοποίησε η βουλευτής ετωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης και ασφαλή προσωρινή πρόσβαση για τους κατοίκους της περιοχής. Όπως τονίζει στη δήλωσή της, ο δρόμος που συνδέει την Αλευράδα με τη γέφυρα Τατάρνας παραμένει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επικοινωνία της Ετωλοκανανίας με την Ευρυτανία. Η κυρία Σταρακά επισημαίνει ότι από το συγκεκριμένο δρόμο εξυπηρετούνται καθημερινά εργαζόμενοι, μαθητές, ασθενείς, κτηνοτρόφοι και κάτοικοι που πρέπει να έχουν πρόσβαση στις περιουσίες και τις δραστηριότητές τους, υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να ζητά από αυτούς τους ανθρώπους να συνηθίσουν αυτή την κατάσταση. Παράλληλα, καλεί την πολιτεία να εξασφαλίσει άμεση χρηματοδότηση για έργα αποκατάστασης, ενώ ζητά να δημιουργηθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση ασφαλής παράδρομος μέχρι να οδοθεί οριστική λύση. Δεν είναι δυνατόν το 2026 ολόκληρες περιοχές να αισθάνονται αποκλεισμένες και απροστάτευτες, αναφέρει χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι θα φέρει άμεσα το θέμα στη Βουλή και θα συνεχίσει να ασκεί πίεση προς κάθε αρμόδιο φορέα. Σε κλίμα έντονης ανησυχίας και αντιδράσεων βρίσκεται ξανά το Θέρμο μετά τις εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο κατάργησης των ΕΛΤΑ της περιοχής και αντικατάστασή τους από ιδιώτη πράκτορα. Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας ανακοίνωσε την κατεπίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Πέμπτη το απόγευμα, με μοναδικό θέμα τη διατήρηση της δημόσιας ταχυδρομικής υπηρεσίας στο Θέρμο.

0: Θέρμου, σημειώνοντας ότι το κατάστημα λειτουργεί εδώ και σχεδόν 200 χρόνια. Παράλληλα, επισημαίνει πως ενδεχόμενο κλείσιμο των ΕΛΤΑ θα οδηγήσει και στην απώλεια θέσεων εργασίας, επηρεάζοντας 4 οικογένειες της περιοχής. Το Θέρμο δεν εκβιάζεται. Το Θέρμο δεν εγκαταλείπεται. Το Θέρμο θα αντισταθεί, καταλήγει στην παρέμβασή του, καλώντας πολίτες και φορείς να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν δύο ταχύ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα ένας άντρας να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το βράδυ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άντρας με συνεπιβάτηδα μία γυναίκα ανέκοψε ευθυνίδιο στην πορεία του. Ακολούθησε πρόσκουση από δημόσιας χρήσης φορτηγό όχημα στο πίσω μέρος του γιοταχή, προκαλώντας φοδρή σύγκρουση. Από το τροχαίο, ο ηλιοκυωμένος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η συνεπιβάτηδα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σημαντική παρέμβαση για την Αλυσία και συνολικά για το Δήμο Ξηρομέρου βρίσκεται σε εξέλιξη με την τοποθέτηση δεξαμενών άρδρευσης και αυτόνομου φωτοβολταϊκού σταθμού με μπαταρίες στο βιολογικό Αλυσίας. Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Γιάννης Τριανταφυλάκης, χαρακτηρίζοντας το έργο ως το μεγαλύτερο έργο στο Δήμο Ξηρομέρου. Όπως επισημαίνεται, το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων δεξαμενών άρδρευσης, καθώς και αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με μπαταρίες, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία και τη λειτουργικότητα του βιολογικού Αλυσίας. Εκδήλωση αφιερωμένη στη 200η επέτειο από την έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Αμβούργο με πρωτοβουλία του ελληνικού προξενείου της πόλης και τη συμμετοχή φορέων της Ομογένειας. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την ελληνική κοινότητα Αμβούργου και το Σύλλογο Υπηρετών Αμβούργου και Περιχώρων με στόχο να γνωρίσει ο ελληνισμός της περιοχής και ιδιαίτερα η νέα γενιά τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εξόδου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αμβούργου και την πρόεδρο του Συλλόγου Υπηρετών Αμβούργου και Περιχώρων, Εκατερίνη Παπαδημητρίου. Επίσημους χαιρετισμούς θα απευθύνουν επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αμβούργο, Ιωάννης Βικελίδης, και ο Δημοσιολόγιότατος Πατέρας Γεώργιος Μάνος. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της κοινωνικής πρωτοβουλίας προσφέρουμε με στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την προαγωγή της υγείας και της ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο της δράσης, την 5η-4η Ιουνίου 2026, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνιος Αυγερινός και ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, θα επισκεφτούν τη Λευκάδα συνοδευόμενοι από στελέχη των δύο οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε δομές κοινωνικής πρόνοιας της περιοχής με προσφορά ανθρωπιστικού, υγειονομικού και εκπαιδευτικού υλικού. Ιδιωτικότερα, ο ΣΒΕ θα ενισχύσει το υγειονομικό και ανθρωπιστικό υλικό, τον οίκο πρόνοιας, γυροκομείο της Ιεράς Πόλεως Λευκάδας και Ιθάκης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων. Παράλληλα, υγειονομικό και εκπαιδευτικό υλικό θα προσφερθεί στους ωφελούμενους του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Λευκάδας, καθώς και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκάδας. Σωρός άντρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νωρίτερα στην παραλία Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα, όταν το κύμα ξέβρασε το πτώμα στην ακτή. Στο σημείο έσπευσαν άντρες του λιμενικού σώματος Ελληνική Ακτοφυλακή, ενώ με τη συνδρομή του Περισβεστικού Σώματος Ελλάδας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας πραγματοποιήθηκε η ανάσυρση της σωρού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος βρέθηκε ντυμένος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκάδας, με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση, ακόμη και για την αυτοχειρία. Το Διπεθέα Αγρινίου προσκαλεί δημοσιογράφους, φορείς και πολίτες σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην έναρξη της καθυλοκαιρινής θεατρικής περίοδου 2026, την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο αναβαθμισμένο Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Καλοκαίρι 2026 στο Κηποθέατρο, καθώς και ο συνολικός θερινός προγραμματισμός του θεάτρου. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η παρουσίαση του πιάνου που δωρίστηκε στο Διπεθέα Αγρινίου από τους κληρονόμους του σπουδαίου συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη νέα οπτική ταυτότητα του θεάτρου, η οποία σηματοδοτεί τη νέα εποχή του Διπεθέα Αγρινίου, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μια ιδιαίτερη έκπληξη για τους παρευρισκόμενους. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
1: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
2: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
1: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
2: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
1: Για ατελείωτες βουτιές.
2: 6976 79 80 23.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
6: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
7: Το Double Espresso Café.
6: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
7: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
6: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
7: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
6: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
7: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
6: Double Espresso Café.
7: Διπλή απόλαυση.
8: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα.
10: Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
11: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
12: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
11: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
13: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
14: Με τη μέθοδο Dallas.
13: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
14: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
13: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
14: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
13: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
14: Dallas.
13: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
14: Τηλέφωνα 2641-045-544
13: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
15: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
4: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
5: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
5: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
6: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
7: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
6: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
6: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
7: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
8: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
13: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
14: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
15: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
16: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών, Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
17: Μήλος. Αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
18: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
19: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
18: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
19: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
18: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
19: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
18: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
19: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
18: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
19: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
20: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς. Και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58600. Honda Moto, χειμώνας άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
21: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776.
22: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Παρέμβαση για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στο δρόμο Αλευράδας Λέφυρας Τατάρνας, πραγματοποίησε η βουλευτής ετωλοκρανανίας του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης και ασφαλή προσωρινή πρόσβαση για τους κατοίκους της περιοχής. Όπως τονίζει στη δήλωσή της, ο δρόμος που συνδέει την Αλευράδα με τη γέφυρα Τατάρνας παραμένει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επικοινωνία της Ετωλοκρανανίας με την Ευρυτανία. Η κυρία Σταρακά επισημαίνει ότι από το συγκεκριμένο δρόμο εξυπηρετούνται καθημερινά εργαζόμενοι, μαθητές, ασθενείς, κτηνοτρόφοι και κάτοικοι που πρέπει να έχουν

έρχεται ξανά το θέρμο μετά τις εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο κατάργησης των ΕΛΤΑ της περιοχής και αντικατάστασή τους από ιδιώτη πράκτορα. Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας ανακοίνωσε την κατεπίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Πέμπτη το απόγευμα με μοναδικό θέμα τη διατήρηση της δημόσιας ταχυδρομικής υπηρεσίας στο θέρμο. Σε εκτενή αναρτησή του, ο κύριος Κωνσταντάρας κάνει λόγο για οργανωμένη πολιτική απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών στην ορεινή Ελλάδα, καταγγέλλοντας προσπάθεια ιδιωτικοποίησης βασικών κοινωνικών δομών. Τα ΕΛΤΑ θέρμου δεν θα κλείσουν ποτέ, εκτός αν βρεθεί κάποιος πρόθυμος να λειτουργήσει ως δούριος ύπος της διοίκησης των ΕΛΤΑ και του υπερταμείου, αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η τοπική κοινωνία δεν αποδέχεται την αντικατάσταση μιας δημόσιας υπηρεσίας από ιδιωτική πρακτόρευση. Ο Δήμαρχος υπενθυμίζει τις προηγούμενες παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις για τη διάσωση του καταστήματος αλλά και τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε έξω από τα ΕΛΤΑ θέρμου, σημειώνοντας ότι το κατάστημα λειτουργεί εδώ και σχεδόν 200 χρόνια. Παράλληλα, επισημαίνει πως ενδεχόμενο κλείσιμο των ΕΛΤΑ θα οδηγήσει και στην απώλεια θέσεων εργασίας, επηρεάζοντας 4 οικογένειες της περιοχής. Το θέρμο δεν εκβιάζεται. Το θέρμο δεν εγκαταλείπεται. Το θέρμο θα αντισταθεί, καταλήγει στην παρέμβασή του, καλώντας πολίτες και φορείς να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν δύο ταχύ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα ένας άντρας να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το βράδυ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άντρας με συνεπιβάτηδα μία γυναίκα ανέκοψε ευθυνίδιο στην πορεία του. Ακολούθησε πρόσκουση από δημόσιας χρήσης φορτηγό όχημα στο πίσω μέρος του ΙΟΤΑΧΗ, προκαλώντας φοδρή σύγκρουση. Από το τροχαίο, ο ηλιοκυωμένος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η συνεπιβάτηδα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σημαντική παρέμβαση για την Αλυσία και συνολικά για το Δήμο Ξηρομέρου βρίσκεται σε εξέλιξη με την τοποθέτηση δεξαμενών άρδρευσης και αυτόνομου φωτοβολταϊκού σταθμού με μπαταρίες στο βιολογικό Αλυσίας. Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Γιάννης Τριανταφυλάκης, χαρακτηρίζοντας το έργο ως το μεγαλύτερο έργο στο Δήμο Ξηρομέρου. Όπως επισημαίνεται, το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων δεξαμενών άρδευσης, καθώς και αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με μπαταρίες, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία και τη λειτουργικότητα του βιολογικού Αλυσίας. Εκδήλωση αφιερωμένη στη 200η επέτειο από την έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Αμβούργο με πρωτοβουλία του ελληνικού προξενείου της πόλης και τη συμμετοχή φορέων της Ομογένειας. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την ελληνική κοινότητα Αμβούργου και το Σύλλογο Υπηρωτών Αμβούργου και Περιχώρων με στόχο να γνωρίσει ο ελληνισμός της περιοχής και ιδιαίτερα η νέα γενιά τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εξόδου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αμβούργου και την πρόεδρο του Συλλόγου Υπηρωτών Αμβούργου και Περιχώρων, Εκατερίνη Παπαδημητρίου. Επίσημους χαιρετισμούς θα απευθύνουν επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αμβούργο, Ιωάννης Βικελίδης, και ο Δημοσιολόγιότατος Πατέρας Γεώργιος Μάνος. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της κοινωνικής πρωτοβουλίας προσφέρουμε με στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την προαγωγή της υγείας και της ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο της δράσης, την 5η-4η Ιουνίου 2026, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνιος Αυγερινός και ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, θα επισκεφτούν τη Λευκάδα συνοδευόμενοι από στελέχη των δύο οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε δομές κοινωνικής πρόνοιας της περιοχής με προσφορά ανθρωπιστικού, υγειονομικού και εκπαιδευτικού υλικού. Ιδιωτικότερα, ο ΣΒΕΕ θα ενισχύσει το υγειονομικό και ανθρωπιστικό υλικό, τον οίκο πρόνοιας, γυροκομείο της Ιεράς Πόλεως Λευκάδας και η Θάκη, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων. Παράλληλα, υγειονομικό και εκπαιδευτικό υλικό θα προσφερθεί στους ωφελούμενους του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Λευκάδας, καθώς και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκάδας. Σωρός άντρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νωρίτερα στην παραλία Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα, όταν το κύμα ξέβρασε το πτώμα στην ακτή. Στο σημείο έσπευσαν άντρας του λιμενικού σώματος Ελληνική Ακτοφυλακή, ενώ με τη συνδρομή του Περισβεστικού Σώματος Ελλάδας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας πραγματοποιήθηκε η ανάσυρση της σωρού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος βρέθηκε ντυμένος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκάδας, με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση, ακόμη και για την αυτοχειρία. Το Διπεθέ Αγρινίου προσκαλεί δημοσιογράφους, φορείς και πολίτες σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην έναρξη της καθυλοκαιρινής θεατρικής περιόδου 2026.

0: την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο αναβαθμισμένο Δημοτικό Κυποθέατρο Αγρινίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Καλοκαίρι 2026 στο Κυποθέατρο καθώς και ο συνολικός θερινός προγραμματισμός του θεάτρου. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η παρουσίαση του πιάνου που δωρίστηκε στο Διπεθέ Αγρινίου από τους κληρονόμους του σπουδαίου συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη νέα οπτική ταυτότητα του θεάτρου, η οποία σηματοδοτεί τη νέα εποχή του Διπεθέ Αγρινίου, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μια ιδιαίτερη έκπληξη για τους παρευρισκόμενους. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
3: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
3: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
2: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
3: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
2: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
1: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
4: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410 54031. 6945 990 326.
5: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
6: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
4: Olga's Clean, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα, 6942-87-0043. Σώτο Σόπρα, ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
7: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
4: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
7: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
4: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
7: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
4: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
4: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
7: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
4: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
2: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
3: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
2: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
3: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
2: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
3: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
3: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
5: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 675631.
4: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
6: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
7: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
6: Από πού την είχατε πάρει?
7: Από το γυροδικείο!
8: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
7: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
8: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
9: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
10: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
9: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
10: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
11: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1 με 4 το μεσημέρι στο Ράδιο Όραμα 101,7.
4: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών.
7: Κρουαζιέρες.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαριναδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
9: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
10: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
9: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
10: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
9: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Επώνυμα γυναικείας.
1: γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, La Seine, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
13: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Petit. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
14: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
15: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
16: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
15: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
16: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
15: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
16: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
15: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
17: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
18: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
17: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
19: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι, μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
20: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι, Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
19: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
20: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
19: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
20: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μη είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

πώς να σ' το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
5: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
4: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
5: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
4: Και είσοδος υπέροχη.
5: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
4: Και το μπάρμπεκιου.
5: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
6: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
5: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
6: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
7: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτη.

0: Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
1: Μήλος, αρτοποιία αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο 1ο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942472720.
3: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
4: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, άποψη και κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, άποψη και κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
1: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
5: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
6: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
7: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
8: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
6: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
8: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.

0: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΤΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
3: Μήπως να πετάμε τότε.
2: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
4: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
5: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
6: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
5: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
6: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
5: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
6: Καθαριστήρια So Clean.
5: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
6: και Πλατεία 3 Φανάρια.
5: Και στο www.showclean.gr.
4: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
1: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
7: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
1: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
7: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
8: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
9: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
10: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
11: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
12: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
11: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
6: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
11: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
6: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
11: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
13: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
14: Έχω κάνει μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με τον Μπολάκη και έχω πλακωθεί. Έχω ήρθει το βράδυ στο σπίτι κουρασμένος και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube. Έχω βάλει τα ακουστικά για να μην ξυπνήσω, Ευγενία κοιμόταν δίπλα. Είναι 12 το βράδυ. Πατάω το play, η κάμερα με παίρνει από το πλάι. Όπου με παίρνει από το πλάι, γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπος. Το βλέπω και λέω, καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ.
15: Όπα. Ξαναβάλτε λίγο. Βλέπει τον εαυτό του, εξηγεί με στη Βουλή και από το πλάι και λέει ότι είναι σαν γλόμπος. Για ξαναβάλει να καταλάβουμε.
14: Γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπος. Το βλέπω και λέω, καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ.
15: Αυτό αναρωτήθηκες δηλαδή όταν είδες τον εαυτό σου μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο να μιλάει? Το αν είσαι γλόμπος? Δεν αναρωτήθηκες ρε παιδί μου άμα είσαι ψεύτης? Δεν αναρωτήθηκες πώς σε πιστεύει ο κόσμος με αυτά που λες? Δεν αναρωτήθηκες το ότι η στάση σου είναι ανθεληνική? Δεν αναρωτήθηκες μήπως έχεις καμία σχέση με τους μακάκες? Λέω εγώ τώρα, αναρωτήθηκες απλά ότι φαίνεσαι σαν γλόμπος, ότι έχεις ας πούμε μια αρέωση? Αυτό είναι που διέκρινες?
14: Το βλέπω και λέω, καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ. Σε μερικά δευτερόλεπτα έχει σβήσει ο ήχος από αυτή μου, δεν ακούω την ερώτηση καθόλου, τον Μπολάκη, τίποτα, και έχω μείνει έκπληκτος τώρα αυτό μου, ότι έχω χάσει τόσα μαλλιά.
16: Ο Μπολάκης ευθύνεται δηλαδή.
14: Ναι. Στέλνω μήνυμα στη φίλη μου την Κίτη Κορδερά, που είναι υποστήριξη μου στην πολιτική πολλά χρόνια, Μπέρμαν.
15: Κάνει και διαφήμιση και εδώ πέρα εταιρείες μέσα από το πάνελ σαν υπουργός υγείας.
14: Εκεί μου τους λέω, πόσο γρήγορα μπορώ να βάλω μαλλιά? Μου λέει, πότε θέλεις? Λέω τώρα. Μου λέει 12:10 το βράδυ. Τώρα, το βάλα σε 5 μέρες. Δηλαδή τελείωσε. Δεν μπορώ να το ζήσω αυτό, θα το κάνω σίγουρα. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κρύψει. Δεν καταλαβαίνω να ακούω να κάνει κάτι.
15: Δεν καταλαβαίνω εμάς γιατί μας τα λες όλα αυτά. Τι μας νοιάζει εμάς τι έχεις κάνει, ρε φίλε, με τα μαλλιά σου? Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές που συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει βέβαια σωστό. Μπράβο. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Υπάρχει, λέει, και ο αστείος μακάκας. Που λένε γελάει ο μακάκας. Ο άλλος προσθέτει. Προσθέτεται τώρα πολλά εδώ πέρα. Υπάρχουν πολλών ειδών. Υπάρχει, λέει, και ο αρχαιολογικής αξίας μακάκας, ο οποίος είναι ο μακάκας με περικεφαλαία. Ναι, υπάρχουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα διαβάζω άλλη στιγμή όλα αυτά. Δεν θα προλάβω, ρε, δεν θα προλάβω να πω αυτά που θέλω με σας που έχω μπλέξει. Υπάρχει, λέει, τελευταίο. Υπάρχει, λέει, και η μονάδα μέτρησης μακάκα. Που λένε είσαι πολύ μακάκας. Ρε Παναγιώ. Λοιπόν, εκεί στο λιμεναρχείο της Ρόδου, τι κάνετε ρε, μπούλινγκ κάνετε? Θα σας πάρω τηλέφωνο σήμερα το απόγευμα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Άμα έχετε συνεργασίες με ανθρώπους που κάνουν βόλτες με τουριστικά σκάφη, αν επιτρέπετε να μπαίνουν σε συγκεκριμένα λιμάνια στα οποία κάνουν μπάνιο ο κόσμος, για να δούμε λίγο κατά πόσο είστε νόμιμοι εκεί στο λιμεναρχείο της Ρόδου. Και αν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα που εμπλέκεται με το λιμεναρχείο. Γιατί έρχονται και μου κάνουν κάτι καταγγελίες για εσάς, να σας ρωτήσω. Όχι ότι θα μου πείτε, αλλά θα ξεκινήσει έτσι μια έρευνα και για εκεί. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι ακόμα. Χθες μετά από πολύ καιρό, πήγα και έπαιξα ποδόσφαιρο. Μικρός έπαιζα μπάλα, κανονικά. Ναι, χθες μετά από πολύ καιρό πήγα και ξανά έπαιξα ποδόσφαιρο. Ο άνθρωπος λένε ότι έχει 206 κόκαλα. Εμένα αυτή τη στιγμή μου μπορεί να είναι 203 περίπου. Και για να μην είμαι υπερβολικός, τα 200 θα πω. Άρε, περνάνε τα χρόνια. Και νόμιζα όλοι οι άλλοι θα μεγαλώνουν και εμείς όχι, αλλά τελικά μεγαλώνουμε και εμείς. Βάλε, δώσε ηχητικό, δώσε ηχητικό λίγο. Πάμε. Θέλω, ποιον θέλω? Θέλω λίγο τον τέτοιο να. Τον Κλεωμένη. Τον Κλεωμένη θέλω, δεν τον έχεις τον Κλεωμένη? Εντάξει, θα σου στείλω εγώ σε λίγο. Άστον Κλεωμένη. Πάμε λίγο στο τι αναρωτιέται η σημερινή γυναίκα στην Ελλάδα. και στο τι IQ έχουν κάποιες κοπέλες πλέον στην Ελλάδα, για να μπορέσετε να καταλάβετε για ποιο λόγο πάνε και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία μερικοί. Βάλτε να δώστε να και αυτή να την ακούσει ο κόσμος πριν ξεκινήσουμε να λέμε για σαμαράδες δάπ και πάει λέγοντας. Δώστε να βρε, δώστε να που αναρωτιέται ότι άμα πιάσει το καλώδιο και ρίξει μετά νερό, αυτή να λέω, δώστε πάμε.
17: Και ακούμπησα αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου και φοβήθηκα, γιατί μου ούδιασε το χέρι μου. Και ακούμπησα αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου και φοβήθηκα, γιατί μου ούδιασε το χέρι μου. Και μου λέγανε τι να κάνω και τι όχι, και μου λέγανε να βάλω νερό. Και λέω, άμα βάλω νερό τώρα στο χέρι που έχει το ρεύμα, θα πάθω ηλεκτροπληξία. Ακούμπησα αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου και φοβήθηκα.
15: Δώστε λίγο βάση να ακούσετε τι λέει. Τι λέει τώρα μία κοπέλα, 2006 έχουμε, έτσι. Ακούστε τι αναρωτιέται.
17: Ακούμπησα αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου και φοβήθηκα. Γιατί μου ούδιασε το χέρι μου. Και μου λέγανε τι να κάνω και τι όχι, και μου λέγανε να βάλω νερό. Και λέω, άμα βάλω νερό τώρα στο χέρι που έχει το ρεύμα, θα πάθω ηλεκτροπληξία.
16: Τι λες, μωρή γλήθεια.
17: Αν έβαζα νερό στο χέρι που είχε μόλις μου διάσει και έκανε GGG, τι θα υπάθω να βάζα νερό.
16: Έκανε GG το χέρι σου.
17: Ναι, έκανε.
16: Το χέρι σου.
17: Όταν ακούμπησα αυτό το πράγμα, έκανε GG. Άμα έβαζα νερό πάνω σε αυτό το στο φορτίο, τι θα γινότανε, πιστεύεις.
15: Αυτά αναρωτιούνται οι νέες γενιές στην Ελλάδα. Και εσείς μου λέτε ότι έχουμε ελπίδα. Πού είναι η ελπίδα? Ποια ελπίδα? Εδώ στη Μύκονο σας λέω, έχει πάει η Κίμπερλι και βγαίνει φωτογραφίες με τον Πέτρο τον Πελεκάνο. Την έστειλε ο Τραμπ στην Ελλάδα για να πηγαίνει στη Μύκονο η Κίμπερλι Γκίλφοιλ και να βγαίνει φωτογραφίες με τον Πέτρο τον Πελεκάνο. Ούτε να περάσουν μηνύματα, ούτε να ασχοληθούν με το τι γίνεται. Τίποτα ρε παιδιά, τίποτα απολύτως. Ποια γνώση, ποια μάθηση, ποια δύναμη, ποια ασφάλεια, ποια κατεύθυνση, ποια αίσθηση ελέγχου. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Το νοητικό επίπεδο της κοινωνίας έχει πιάσει πάτο. Εδώ πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις. Να κάνω μια ερώτηση τώρα εγώ. Πώς γίνεται μια offshore δημοσκοπική εταιρεία, offshore έτσι όπως σας το λέω, δημοσκοπική εταιρεία που είναι στην υπηρεσία του Μαξίμου και βγάζει τα επιθυμητά ποσοστά και τα παρουσιάζει στον κόσμο. Μας λένε ότι ο Τσίπρας έχει, να πούμε εδώ πέρα στη Μακεδονία, στη Μακεδονία μας λένε ότι ο Τσίπρας έχει 14%. Στη Μακεδονία ο Τσίπρας λένε εδώ στις δημοσκοπήσεις ότι έχει 14%. Ρε που τα πουλάτε αυτά τα φούμαρα, ρε λάχανα. Ρε λάχανα, επειδή τα λέτε σε αυτούς που πιστεύουν ότι άμα ρίξουν νερό στο χέρι ενώ τους έχει χτυπήσει το ρεύμα θα προκληθεί έκρηξη, δεν σημαίνει ότι και εμείς είμαστε θεόχαζοι. Εντάξει, αυτά να τα πουλάτε αλλού. Και έψαξα και βρήκα εγώ, αυτή η εταιρεία εμφανίζεται να έχει μια βάση στην Κύπρο σε συγκεκριμένη οδό. Και η διεύθυνση που δηλώνει αυτή η εταιρεία στην Κύπρο ερευνήθηκε και δεν βρήκε γραφεία εκεί πέρα ο τύπος που πήγε για να δει αν είναι εκεί τα γραφεία. Δεν υπάρχουν γραφεία αυτής της εταιρείας στην Κύπρο, στην οδό που γράφουνε. Αλλά έτσι γίνεται το παιχνιδάκι στην Κολομβία της Ευρώπης. Σας κάνουν ό,τι γουστάρουνε, σου λέει, και τι θα μας κάνουνε. Το πολύ πολύ να κλείσουνε μια offshore εταιρεία και να ανοίξουμε μια άλλη. Πού είναι ρε το πείσμα σας, πού είναι ρε η φλόγα μέσα σας, πού είναι ρε αυτό το μικρόβιο του επαναστάτη. Να τους πάμε μαζί τρένο, να τους πάμε μαζί τάπα, που λέει και ο απλός λαός. Πού είναι? Να πω και κάτι ακόμα που συνέβη χθες. Καθώς ψάχνω να βρω σε μια πλατφόρμα μια είδηση που μου είχαν στείλει, συγκεκριμένα στο Facebook, μου πετάει ρε παιδιά διαφήμιση. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται ο αλγόριθμος να μου έχει πετάξει αυτή τη διαφήμιση. Μου την πέταξε, την έχω κάνει και screenshot, έχω κρατήσει το στιγμιότυπο. Διαφημίζει Maison Zoulias, έτσι γράφει, Zoulias, Maison Zoulias γράφει, χορηγούμενη. Και λέει, της εβδομάδας το κομμάτι στα αγγλικά. Απαλό τριαντάφυλλο, και εξαιρετική εμφάνιση. Και έχει ένα μοντέλο, θα το δείξω ρε. Και έχει ένα μοντέλο, θα το δείξω στο live. Έχει ένα μοντέλο το οποίο, φίλοι μου, φοράει τα ρούχα της Χαριστιανού. Είναι απίστευτο. Έχει ένα μοντέλο που φοράει τα ρούχα της Χαριστιανού. Η τύπησα πήγε σε μοδίστρα πριν εμφανιστεί. Δείτε, δείτε εδώ, δείτε. Τι μου πέταξε. Ορίστε. Δεν λέω ψέματα εγώ. Ορίστε, δείτε τι μου πέταξε. Το δείχνω εδώ μία στο TikTok. Και θα το δείξω τώρα στο YouTube, δες. Το βλέπεις. Το βλέπεις τι μου έχει πετάξει τώρα, χορηγούμενη. Δες εδώ. Φαίνεται. Δεν ξέρω, φαίνεται. Κάτσε πάω πιο κοντά. Δες τι μου έχει πετάξει. Τα ρούχα της Χαριστιανού μου πετάει, ρε. Ρε τρέλα ζούμε. Τρέλα. Βάλε ρε το Κλεωμένη λίγο που λέει για την Χαριστιανού. Βάλε, εγώ γουστάρω Κλεωμένη πάρα πολύ. Βάλε πάτρε Κλεωμένη. Βάλε Κλεωμένη να του τρελάνουμε. Ο Κλεωμένη, πάτρε Κλεωμένη, ξέρετε ποιο είναι αυτό που πήγαινε στα ATM και ήθελε να τα σπάσει. Δώστο να.
18: Χαριστιανού. Υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ τη εκλογική ταυτότητα, υπέρ των κουσίδων, υπέρ των λεσβιών. Τι άλλο είναι υπέρ.
19: Όχι, δεν είναι απαντή.
18: Μην την ψηφίσει κανένα. Μην την ψηφίσει κανένα. Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι. Θες να βγεις και εσύ είστε μέσα στη Βουλή. Θα σώσεις και εσύ την Ελλάδα μέσα από τη Βουλή.
19: Ο δούριος ύπος της Ελλάδος είναι.
18: Ναι, μέσα από το κοινοβούλιο των κτηνών.
19: Από το πορνοβούλιο.
18: Χαριστιανού. Υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ της εκλογικής ταυτότητας, υπέρ των κτηνών, υπέρ των λεσβιών. Τι άλλο είναι υπέρ.
19: Όχι, δεν είναι απαντή.
18: Μην την ψηφίσει κανένα. Μην την ψηφίσει κανένα. Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι.
15: Δώσε Κλεωμένη,
18: δώσε! Θα βγεις και εσύ είστε μέσα στη Βουλή! Θα σώσεις και εσύ την Ελλάδα μέσα από τη Βουλή!
19: Ο δούριος ύπος της Ελλάδος είναι!
18: Ναι, μέσα από το κοινοβούλιο των κτηνών!
19: Από το πορνό!
18: Χαριστιανού! Υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ της εκλογικής ταυτότητας, υπέρ των κτηνών, υπέρ των λεσβιών, τι άλλο είναι υπέρ!
19: Όχι, δεν είναι απαντή!
18: Μην την ψηφίσει κανένα! Μην την ψηφίσει κανένα! Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι! Θες να βγεις και εσύ είστε μέσα στη Βουλή. Θα σώσεις και εσύ την Ελλάδα μέσα από τη Βουλή.
19: Ο δούριος ύπος της Ελλάδος είναι.
18: Ναι.
15: Πες τα ρε Κλεωμένη. Δώσε πόνο. Όντως όμως είναι ακραίο το ότι είναι υπέρ του προσωπικού αριθμού. Το ότι υποστηρίζει τους ομοφιλόφιλους. Και παράλληλα θέλει να περάσει και το μήνυμα. Το ότι είναι ορθόδοξη. Εγώ τη βλέπω να μαλώνει με τον Τσίπρα. Έχει κόμπλεξ με τον Τσίπρα. Εγώ σας λέω το μάτι μου κόβει, έχει κόμπλεξ με τον Τσίπρα η Χαριστιανού. Τόσα συμβαίνουνε. Δεν βρίζει Μητσοτάκη η Χαριστιανού. Ρε την έχετε δει να βρίζει Μητσοτάκη, ειλικρινά τώρα. Έχετε δει κάποια δήλωσή της για το Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν να βρίζει Τσίπρα. Γιατί βρίζει Τσίπρα. Υπάρχει λόγος που βρίζει Τσίπρα. Έχει κόμπλεξ με τον Τσίπρα. Θέλει να γίνει ο θηλυκός Τσίπρας η Χαριστιανού. Θεωρεί ότι μπορεί να τα καταφέρει να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ρε, δεν καταλαβαίνετε κάτι. Μαρία Χαριστιανού, επειδή ξέρω τη δική σου, όλοι ακούνε το ραδιόφωνο. Γιατί αυτοί που μαζεύτηκαν εκεί πέρα στο Ολύμπιον, που μαζευτήκατε 300-400 άτομα, αυτού όλοι έχουν περάσει από εδώ πέρα μέσα και την έχουν δει φίρμες. Άκου που σου λέω εγώ. Εγώ τις ξέρω καλύτερα από σένα. Έχουν περάσει από εδώ πέρα μέσα, την έχουν δει φίρμες και έφαγαν πόδι. Γιατί πηδάνε από κόμμα σε κόμμα. Εντάξει, άκου να σου πω, γιατί και εσύ έχεις περάσει από εδώ πέρα μέσα και την είδες φίρμα. Άκου, θα σου το πω εγώ, μα γιατί άλλοι δεν στα λένε αυτά. Συνήθως συναντάς Χαριστιανού κόσμο, ο οποίος σου λέει μπράβο! Σε ευχαριστούμε πολύ! Συναντάς μετά από την άλλη κάποιους άλλους που σε αντιμετωπίζουν λίγο με διαφορετικό τρόπο, γιατί πρέπει να δείξουμε και ένα σεβασμό απέναντι σε όλο αυτό που έχεις πάθει. Αλλά δεν έχεις καταλάβει κάτι. Δεν έχεις καταλάβει κάτι. Ότι αργά ή γρήγορα θα πέσει η μάσκα σου. Και η μάσκα σου είναι συγκεκριμένη. Εγώ την ξέρω τη μάσκα σου. Εγώ ξέρω ότι δεν έχεις καμία σχέση με τη δεξιά. Εγώ ξέρω ότι είσαι υπέρ του προσωπικού αριθμού. Ότι υποστηρίζεις τους ομοφιλόφιλους. Ότι πήγαινες στο Ανταρσία και έκανες ομιλίες. Ότι ήσουν αγκαλιά με τη Μάγδα Φίσα. Τα ξέρω εγώ όλα αυτά. Ότι πήρατε μαζί βραβείο με τη Μάγδα Φίσα. Ότι με το ΣΥΡΙΖΑ πήγες στην Ευρωβουλή. Ότι είχες παρεδώσει με τον Φαραντούρη. Ότι είχες παρεδώσει με τον Αρβανίτη. Τα ξέρω εγώ αυτά. Τα ξέρω ότι μιλούσες με συγκεκριμένες αριστερές παρατάξεις για να διοργανώσετε την ομιλία. Τα ξέρω. Ο κόσμος δεν τα ξέρει, Χαριστιανού. Και θα τα μάθει όλα. Θα τα μάθει όλα. Τι σε πιάρει, σε καλά λένε. Και τώρα ξαφνικά είδες ότι από τα αριστερά εμφανίζεται ο Τσίπρας, σου κλέβει το όνειρο, σου κλέβει το κοινό, και επειδή θες να μπεις στη Βουλή, έχεις πάθει αιμονή. Το όνειρό σου είναι να γίνεις και εσύ βουλευτής, όπως όλοι οι άλλοι φιλόδοξοι φιλάργυροι, και γι' αυτό πούλησες και τις λαϊκές συσπυρώσεις και τη λαϊκή επανάσταση για τα Τέμπη, για να γίνεις εσύ βουλευτής, και γι' αυτό έφτιαξες και κόμμα. Άσε που μας λες ότι είναι κίνημα. Κόμμα είναι κανονικό. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σου. Γιατί και ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει σταδιακά το ότι έχεις βάλει εκπρόσωπο τύπου έναν κάργα αριστερό, τον Αυγερινό. Το όνειρό του είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι, ο Ρασπούτιν και όλοι οι Ρώσοι, 20 χρόνια στη Μόσχα. Ξέρουμε τώρα. Μια χαρά τι απόψεις έχει ο Αυγερινός. Θέλω να τοποθετηθείς, θέλω να σε δω σε κάποιο κανάλι να βγαίνεις και να μας λες την άποψή σου για τον προσωπικό αριθμό. Θέλω να σε δω, κυρία Καριστιανού, αφού δεν έρχεσαι στο ραδιόφωνο εδώ στην εκπομπή να μιλήσεις, να βγεις σε μια τηλεόραση και να μας πεις ποια είναι η άποψή σου για τους παράνομους μετανάστες. Ποια είναι η άποψή σου για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ποια είναι η άποψή σου για όλο αυτό που συμβαίνει με το Μητσοτάκι. Ας τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας ένα τίποτα είναι. Τον προωθούνε για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Να έχουν plan B σε συγκυβέρνηση για να μην χάσουν την εξουσία, γιατί και αυτός μαζί τους είναι. Απ' την ίδια λέσχη προέρχεται, από το ίδιο υπόγειο προέρχεται ο Τσίπρας. Θέλω να δω να τοποθετήσει. Και εσύ και τα φιλαράκια σου, αν μπορέσετε να το κάνετε. Δεν ξέρω ποια είναι η γυρία και ούτε με νοιάζει ποια είναι. Αλλά είπε κάτι σωστό. Πάμε να την ακούσουμε.
20: Η λύση της Καριστιανού δεν σου έδωσε ποτέ κάποια αισιοδοξία?
21: Καμία.
20: Ούτε στην αρχή ούτε μετά?
21: Ποτέ. Είναι...
20: Γιατί για τα Τέμπη έχεις εκφράσει
21: για
20: πολύ
21: τα Τέμπη
20: έντονα...
21: έχω εκφράσει και πάντα θα τη σέβομαι και θα την εκτιμώ και θα λέω ότι οι αγώνες που έχει δώσει για τα Τέμπη είναι σημαντικοί, είναι σπουδαίοι, έχει κάνει ό,τι καλύτερο γινότανε, τα έβαλε με θεριά, αυτό υποκλίνομαι, βεβαίως. Αλλά σαν πολιτικό πρόσωπο δεν θα με πείσει ποτέ. Δεν θεωρώ ότι έχει καμία... Τώρα δεν ξέρω, δεν μου έρχεται άλλη λέξη. Συγχωρήστε μου αυτή που θα πω. Πολιτική υπόσταση. Δεν θεωρώ ότι έχει.
22: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
23: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
24: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410501053. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
25: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
26: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
0: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
2: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
3: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
3: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Για ατελείωτες βουτιές.
3: 6976-79-80-23.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
27: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
28: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
29: Στην ιδιωτικού τομέα, στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών για υπηρεσίες υγείας,
1: θα μπαίνει αυξανόμενη. Αν η προτεραιότητα του κράτους είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες, τότε δεν μπορεί να τους παρέχει όλες τις υπηρεσίες υγείας.
15: Εντάξει, το καταλάβαμε. Όποιος έχει πορτοφόλι ζει, όποιος δεν έχει πορτοφόλι πάει στον Άγιο Πέτρο. Μελλοντικά έτσι θα είναι η κατάσταση. Λοιπόν, έφοδος στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος. Κατόπιν δικαστικής εντολής πραγματοποίησε η αστυνομία, αναζητώντας έγγραφα για το σκάνδαλο. Η έρευνα στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος αφορά καταγγελίες για παράνομη χρηματοδότηση, αφορά καταγγελίες για δωροδοκία, για αθέμητη επιρροή σε κρατικές αναθέσεις, με εμπλοκή φυσικά στελεχών του κόμματος. Η εξέλιξη εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση, η οποία ήδη κατηγορείται, φίλοι μου, για σκάνδαλα. Και πλέον τόσο και η αντιπολίτευση, όσο και οι πολιτικοί σύμμαχοι του Πρωθυπουργού, θέτουν πλέον ανοιχτά ένα ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών μέσα στο 2026. Ξαναλέω, έφοδο στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος κατόπιν δικαστικής εντολής πραγματοποίησε η αστυνομία, αναζητώντας έγγραφα για το σκάνδαλο. Οκ. Αυτό δεν αφορά την ελληνική κυβέρνηση. Έγινε στην Ισπανία. Γιατί αν περιμένετε στην Ελλάδα από την αστυνομία να κάνει έφοδο, είστε βαθιά γελασμένοι. Τέτοια πράγματα δεν γίνονται στη χώρα μας. Δεν τολμάνε οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί κάθονται σε μια γωνία και λένε: δώστε και μας ένα χαρτζιλίκι να κάνουμε μούχτι, να προχωρήσουμε κανονικά, να κυλήσουν όλα ομαλά. Έτσι το ίδιο και οι δικαστικές αρχές. Στο εξωτερικό κινούνται αστραπιαία. Στην Ελλάδα, αν δεν πες τηλεφωνάκι, δεν προχωράει το πράγμα. Στην αρχή ψαρώσατε. Νομίζατε ότι έγινε στην Ελλάδα. Ρε είστε, ρε πάτε χαλά. Είστε σοβαροί. Στην Ισπανία,

Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ότι είναι κομμουνιστής. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής και δεν είναι πατριώτης. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι συστημικός. Αυτό που ο Τσίπρας βγαίνει και λέει το ότι είναι κομμουνιστής και πατριώτης είναι σαν να βγαίνει η Τζούλια και να λέει, η πορνοστάρη Τζούλια, και να λέει ότι είναι παρθένα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Τσίπρας είναι κάργα συστημικός. Ο Τσίπρας βγαίνει φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη. Ο Τσίπρας κινείται ανάλογα έτσι ώστε να βοηθήσει να κρατήσει την εξουσία οι τύποι που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Δεν έχει καμία διαφορά. Γίνεται να βγει η πορνοστάρη Τζούλια να μας πει ότι είναι παρθένα. Γίνεται! Δηλαδή, να σας πω τώρα κάτι αντικειμενικά. Πιστεύω στην Ελλάδα, αν έβγαινε η Τζούλια. Σοβαρά μιλάω τώρα, δεν κοροϊδεύω. Αν αύριο μαθαίναμε το ότι κατεβαίνει στην πολιτική η Τζούλια Αλεξανδράτου και την έβλεπε ο ελληνικός λαός με ταγέρ σεμνά ντυμένη πίσω από ένα έδρανο να λέει το ότι είναι παρθένα, θα την πιστεύατε ρε. Και θα λέγατε μεταξύ σας στα καφενεία και στις καφετέριες, η Τζούλια είναι παρθένα. Το έχει δηλώσει, η Τζούλια είναι παρθένα. Ρε, θα σας λέμε εμείς εδώ από τα μικρόφωνα στο Focus, ρε, αφού είναι, ήταν πορνοστάρ. Ρε, αφού έχει τραβήξει εδώ πέρα πόσα βίντεο. Υπάρχουν τα ροζ βίντεό της. Όχι, το δήλωσε ότι είναι παρθένα. Κάπως έτσι είναι και ο Τσίπρας. Δηλώνει ότι είναι πατριώτης, ενώ έχει πουλήσει τη Μακεδονία. Να πίστευτο και τον πιστεύετε.

0: Είναι μια προκλητική ηρωνία όλο αυτό που ζούμε. Παρακαλώ πολύ να μην χρησιμοποιούν τις φράσεις μου κάποιοι τύποι γελοί που βγαίνουν και ζητάνε σημασία. Βλέπω εδώ πέρα τώρα έναν άντε να μην χαρακτηρίσω μεσημεριάτικα. Μου στέλνουν εδώ πέρα έναν καράφλα, έναν γελίο τύπο, λέει βγαίνει και με βρίζει και λέει κάποια πράγματα. Φίλε, δεν θα πω το όνομά σου μέχρι να ψοφήσω. Ξέρεις γιατί θα το πω το όνομά σου? Γιατί με βρίζεις, γιατί θέλεις να πω το όνομά σου, να σε ακούσει κανένας, να σε μάθει κανένας, δεν σε ξέρει ούτε η μάνα σου. Εντάξει, συνέχισε να βρίζεις, να μου κάνεις εσύ διαφήμιση. Εγώ δεν θα πω το όνομά σου. Αλλά πρόσεχε το στοματάκι σου τι λέει. Πρόσεχε το. Δεν ξέρω αν ξέρεις να μετράς. Κρίμα είναι τώρα τα δοντάκια. Κρίμα είναι τα δοντάκια. Έτσι, πρόσεχε το στοματάκι σου τι λες για ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Λοιπόν, βάλαμε κάτω με έναν φίλο τα ποσοστά τα οποία θεωρούμε ότι θα βγουν στις επόμενες εκλογές. Αν και ξαναλέω, πιστεύω ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές. Η άποψή μου είναι το ότι προσπαθούν να προωθήσουν τους νεοδημοκράτες για να κάνουν συγκυβέρνηση. Ο Σαμαράς έχει ξεκαθαρίσει μέσω του Κοτάκη το ότι είναι πρόθυμος να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Άφησε το υπονοούμενο ο Μανώλης ο Κοτάκης. Φυσικά εδώ στον Focus FM 103,6 δεν πέφτει τίποτα κάτω. Τα πιάνουμε στον αέρα όλα εδώ πέρα και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι εννοεί ο καθένας. Η άποψή μου είναι το ότι θέλουν να πάνε σε συγκυβέρνηση. Θα δείτε τους επόμενους μήνες, τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες να ανακοινώνεται ένα κόμμα από το Σαμαρά. Γράφτε το αυτό που σας λέω τώρα. Γράφτε το, θα με φωνάζετε προφήτη. Τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες θα εμφανιστεί ο Σαμαράς, ο οποίος θα ανακοινώσει κόμμα. Μέσα στο κόμμα του Σαμαρά, που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, που κατέστρεψε την Ελλάδα, που δεν έκανε τίποτα για να σώσει τους Έλληνες, τους καταχρεωμένους, θα είναι Μελετόπουλοι, Μάζιδες, Γρίβες, Μπαλτζόιδες, κάτι καθηγητές, κάτι αξιωματικοί, κάτι καραμαλίδες, κάτι περίεργοι, και θα εμφανιστούν ως η νέα δύναμη που πάει κόντρα στο Μητσοτάκι. Σαχλαμάρες, σαχλαμάρες, κατεβαίνουν να κλέψουν ποσοστό από τον πατριωτικό χώρο, κατεβαίνουν να κλέψουν ποσοστό από συγκεκριμένες δεξαμενές Ελλήνων που έχουν φύγει από το Μαντρί και είναι αντισυστημικοί γνήσιοι. Γιατί? Για να πάνε μετά σε συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκι. Ακούστε αυτό που σας λέω. Θα πάνε σε συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκι. Ο Μητσοτάκης μαζεύει τα κουκιά. Έχει δύο επιλογές. Είτε να συγκυβερνήσει με το Σαμαρά, που θα πέσουν πολύ στην παγίδα του Σαμαρά, που είναι κάργα συστημικός, κάργα νεοδημοκράτης, ή με Τσίπρα. Το Πασόκ το θέλουν για αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν το θέλουν για συγκυβέρνηση. Το θέλουν για αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση έχει δύναμη. Η αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μην βλέπετε τον Ανδρουλάκη τώρα που δεν μιλάει και δεν λαλάει. Θα μπορούσε η αξιωματική αντιπολίτευση να φέρει στη Βουλή πάρα πολλές προτάσεις και να τις υπερψηφίσουν τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν πάει κόντρα στο σύστημα ο Ανδρουλάκης. Και θα σας πω γιατί ο Σαμαράς θα συγκυβερνήσει αν πάρει ποσοστό με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί άλλαξε το σχέδιο. Αν δεν κατέβαινε ο Σαμαράς, θα σας έλεγα ότι θα συγκυβερνήσουν με Πασόκ, γιατί αλλιώς δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Τώρα που κατεβαίνει ο Σαμαράς, θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Σαμαρά. Αν δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα πάνε με Πασόκ. Αλλά θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Και θα πάνε με το Σαμαρά στη συγκυβέρνηση, και το είπε ο Κοτάκης. Δεν το είπα εγώ. Το παραδέχθηκε ο Μανώλης Κοτάκης, ο οποίος έχει γίνει κάργα σαμαρικός. Ποιος σαμαρικός δεν υπάρχει? Είναι ο όμιλος αυτός, αυτό το παρεάκι που έχει χτιστεί και υποστηρίζει φανατικά τον Σαμαρά. Βάλε να τον ακούσουμε.
1: Συνθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένως των εκλογών, πάντα το ακούσουμε και τους πρωταγωνιστές. Έτσι, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κύριο Σαμαράς, θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Θέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένως των εκλογών, θα το ακούσουμε και από τους πρωταγωνιστές. Έτσι, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κύριο Σαμαράς, θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Θέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένως των εκλογών, θα το ακούσουμε από τους πρωταγωνιστές. Έτσι, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα ο κύριος Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Θέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει την επομένη των εκλογών θα το ακούσουμε από τους πρωταγωνιστές. Έτσι, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα ο κύριος Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Θέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει την επομένη των εκλογών θα το ακούσουμε από τους πρωταγωνιστές, έτσι, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα ο κύριος Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών.
0: Το λέει ξεκάθαρα ο άνθρωπος, γερμανικό κολπάκι είναι, μην τους πιστεύετε. Και τι άλλο κάνουνε, δείχνουνε ότι φοβούνται ότι υπάρχει περίπτωση να μην ξαναεκλεγούν. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί διορίσανε το Στουρνάρα για τα επόμενα χρόνια και η επόμενη κυβέρνηση θα τον έχει στο κεφάλι της. Μονιμοποιούνε ανθρώπους στην ΕΕΠ και φέρανε νομοσχέδιο για να μπορούνε όταν θα έρθει η επόμενη κυβέρνηση να ελέγχουν την ΕΕΠ. Νομιμοποιούνε και εκλέγουνε το Σεβαστίδη ξανά στους δικαστές και στους εισαγγελείς για να μπορούνε να έχουν τον πρόεδρο μαζί τους. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία περνάει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, για να μπορεί να έχει τον έλεγχο και της επόμενης κυβέρνησης, για να μπορούν να κάνουν κουμάντο στις κρατικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες κλειδί. Εκλεγεί δεν εκλεγεί ο Μητσοτάκης, θα έχει άτομα στην ΕΕΠ. Εκλεγεί δεν εκλεγεί ο Μητσοτάκης, θα έχει τον πρόεδρο των εισαγγελέων. Έχουν διορίσει 111 εφέτες. Έχουν διορίσει το Στουρνάρα. Έχουν περάσει συγκεκριμένα νομοσχέδια, συγκεκριμένες ρυθμίσεις, συγκεκριμένες τροπολογίες. Το καταλαβαίνετε? Όποιος κι αν βγει την επόμενη πρωθυπουργός, θα έχει στο κεφάλι του μία ΕΕΠ του Μητσοτάκη, θα έχει στο κεφάλι του εισαγγελής του Μητσοτάκη και τον διορισμένο τον Ιούνιο από αυτόνα και την διορισμένη ηγεσία του Αρείου Πάγου, και αυτή θα είναι του Μητσοτάκη, και ο Στουρνάρας της Τράπεζας της Ελλάδας θα είναι του Μητσοτάκη. Όλα τα πρόσωπα γύρω από τον νέο άνθρωπο που θα γίνει πρωθυπουργό, αν γίνει στις επόμενες εκλογές, θα είναι άνθρωποι του Μητσοτάκη. Αυτό είναι που ονομάζουμε οι βαθιές ρίζες του συστήματος. Γι' αυτό φωνάζω και γκαρίζω εγώ και λέω, ποια είναι η λύση σας? Πώς θα φτιάξετε εσείς την Ελλάδα? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα όταν ο Μητσοτάκης έχει ρίζες σε κάθε κρατική υπηρεσία? Πώς θα σώσεις την Ελλάδα, βρε Καριστιανού, βρε Τσίπρα, βρε Κωνσταντοπούλ, βρε όλοι εσείς εκεί πέρα μέσα? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Πώς, όταν όλες οι κρατικές υπηρεσίες έχουν διορισμένα πρόσωπα από τον Μητσοτάκη? Ακόμα και η ηγεσία του Αρείου Πάγου, της δικαιοσύνης. Ακόμα και η ηγεσία του στρατού, ο Χούπης. Ακόμα και η ηγεσία του σώματος της ελληνικής αστυνομίας. Ακόμα και η ηγεσία της ΕΕΠ. Και τα πρόσωπα της ΕΕΠ, διορισμένα τον Μητσοτάκη. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα, μπορεί να μου απαντήσει κάποιος. Πώς? Αρχικά ο Τσίπρας για να σώσει την Ελλάδα πρέπει επιτέλους να βγάλει το μεσαίο φρύδι που έχει. Βγάλτε αυτό το φρύδι, δεν μπορώ να το βλέπω άλλο, αδερφέ. 2026 είσαι μονόφρυδος. Πρωθυπουργός ήσουνα. Να σε κλείσω ένα ραντεβού να πάω να βγάλεις το μεσαίο φρύδι που έχεις. Έλεος. Τολμάς και μιλάς ακόμα? Η αποκορύφωση της κατάντιας μας ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Ο δεν πληρώνω και τολμάει και μιλάει ακόμα. Ο πολιτικός προδότης στη Μακεδονία μας βγάζουν ότι έχει 14%. Σιγά μην έχει 80%. Γιατί δεν βγάζετε ρε ότι εδώ πέρα στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα ο Τσίπρας έχει 80%. Γιατί δεν το 14% δεν έχει? Τρύπα θα κάνω και στα δύο τα ρουθούνια, ρε σκουλαρίγια θα βάλω. Και στα δύο τα ρουθούνια σκουλαρίγια θα βάλω αν έχει 14% Τσίπρα στη Βόρεια Ελλάδα. Ο ανύπαρκτος. Ο ανύπαρκτος. 4% με το ζόρι έχει. Το μονόφρυδο όν. Βγάλετε ότι έχει 100%. Άμα βγάλετε ότι έχει 100% θα πούνε ναι, έχει 100%. Τι? Παρεμβάλλετε τη σκέψη του ελληνικού λαού, εσκεμένα. Παίζετε το παιχνίδι, όλοι εσείς με τις δημοσκοπήσεις. Κανονικά θα έπρεπε οι Έλληνες να μαζευτούν και να κάνουν μηνύσεις στους δημοσκόπους. Να τελειώνουμε με αυτό το αστιάκι. Πόσα φράγκα παίρνουν ρε αυτοί στις δημοσκοπήσεις. Πόσα λεφτά μαζεύουν ρε για να βγάζουν μαγειρεμένα ποσοστά. Πόσοι σας δίνουν χαρτζιλίκι ρε. Γιατί δεν λέτε στον κόσμο πόσοι σας δίνουν χαρτζιλίκι για να βγάζετε μαγειρεμένα ποσοστά. Ψεύτες, ψεύτες. Στη σέντρα θα σας βγάλω εγώ όλους. Όπως θα βγάλω στη σέντρα και όλους αυτούς της ΔΑΠ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πώς πάει το παιχνιδάκι. Θα σας πω εγώ τώρα πώς στείνουνε πλεκτάνες και πώς κάποιοι βγάζουν εκατομμύρια χωρίς να κάνουν τίποτα. Και για ποιο λόγο κάποιοι στηρίζουν Νέα Δημοκρατία. Ακούστε πώς έχει το πράγμα. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο ήταν πρόεδρος της ΔΑΠ. Αυτόματα του δίνει ο υπουργός μια δουλειά. Του δίνει μια εργολαβία. Του λέει, άκου φίλε να δεις. Όπως είχαν δώσει και στον Ηλία Μίχο, ε. Δεν πρέπει μόνο να είσαι πρόεδρος της ΔΑΠ, αρκεί να είσαι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και να εξυπηρετείς. Τους δίνουν μια δουλειά. Το συγκεκριμένο πρόσωπο το δώσανε τα νοσοκομεία και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις, τις οποίες τροφοδοτεί. Προμηθεύει πράγματα. Ωραία. Χαρτί υγείας, χλωρίνες και διάφορα άλλα. Σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Και τρόφιμα. Σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτός εδώ ο άνθρωπος, ο οποίος προμηθεύει ας πούμε ένα νοσοκομείο, γιατί του έδωσε την εργολαβία ο υπουργός, ελέγχει κανένας πόσο παίρνει το χαρτί υγείας, από πού το παίρνει, από την Κίνα, από την Τουρκία, από πού το παίρνει και πόσο το πουλάει μετά στα νοσοκομεία, δεν ελέγχει κανένας. Ωραία. Αυτός ο άνθρωπος, που μπορεί να έχει πολλά νοσοκομεία, όχι μόνο ένα, βγάζει εκατομμύρια από όλα αυτά τα προϊόντα που προμηθεύει. Ποιος μου λέει εμένα ότι από αυτά τα λεφτά που συλλέγει, ένα ποσοστό δεν το δίνει σε αυτόνα που του έδωσε την εργολαβία. Γιατί αυτό κάνουνε. Τους δίνουν ένα ποσοστό από τα κέρδη. Για να μπορούν να συνεχίζουν να είναι αυτοί τα πρόσωπα που θα προμηθεύουν τα νοσοκομεία. Και ξέρετε κάτι, σας ρωτάω εγώ ευθέως, για ποιο λόγο δεν κάνει έρευνα αγορά στο νοσοκομείο από που θα αγοράσει χαρτί υγείας. Γιατί πρέπει να παίρνει μιζούλα ο υπουργός. Ε, για ποιο λόγο να μην κάνει έρευνα αγορά στο νοσοκομείο και να παίρνει το χαρτί που χρειάζεται και να πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο που είναι στη μέση και το παίρνει πολύ φθηνά και το πουλάει πολύ ακριβά. Για ποιο λόγο. Για να μπορούν να βγάλουν χρήμα οι υπουργοί και οι προέδροι της ΔΑΠ και οι διάφορα πρόσωπα. Όλοι αυτοί οι μεσάζοντες είναι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας. Σε διάφορους κλάδους, σε διάφορους τομείς. Ο Μίχος ήταν στην περιφέρεια, ο Ηλίας ο Μίχος, ο Μαστροπός, με τη 12χρονη στον Κολονό, στην περιφέρεια. Προμήθευε χλωρίνες. Στα νοσοκομεία είναι άλλοι, στις φυλακές είναι άλλοι. Κάτι οικογένειες, κάτι συγγενείς από περιφερειάρχες, από δημάρχους. Εμπλεκόμενοι κι αυτοί. Κάποιοι άλλοι έχουν αναλάβει τα hot spot. Κάποιοι άλλοι έχουν αναλάβει τη σύντηση. Σε όλους δίνουν και από κάτι. Και όλοι αυτοί οι μεσάζοντες γίνονται ζάμπλουτοι. Και ένα μερίδιο από τα κέρδη τα δίνουνε στους υπουργούς. Ε, ωραίο δεν είναι στημένη η Ελλάδα. Τέλειο, ε. Που κάποιοι δεν κάνουν τίποτα και κόβουνε χρήμα. Και που όλες αυτές οι κρατικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να παίρνουν πάρα πολύ φθηνά προϊόντα και τελικά δεν τα παίρνουν φθηνά και τα παίρνουν σε πενταπλάσια τιμή για να βγάζουν λεφτά κάποιοι. Ε, τι θα ψηφίσει πιστεύετε αυτός ο μεσάζοντας. Δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Τι θα ψηφίσει ρε χαϊβάνια. Τι θα ψηφίσει. Αυτούς θα ψηφίσει αφού βγάζει ψωμάκι. Αυτό. Αυτή είναι η ιστορία. Και στους Δήμους τα ίδια γίνονται. Και στους Δήμους τα ίδια. Εδώ τώρα στο Ρεόκαστρο εγώ ρωτάω. Δώσατε έγκριση για 3 λατομεία νέα. Σπάτε τα βουνά. Σπάτε τα βουνά. Και παίρνετε πέτρες, παίρνετε χώμα, παίρνετε διάφορα προϊόντα, διάφορα υλικά. Έμαθα ότι τα πάτε σε ένα συγκεκριμένο ιδιώτη. Ο ιδιώτης ο συγκεκριμένος από ό,τι με ενημέρωσαν κοστολογεί περίπου 80 ευρώ το φορτηγό. Κάνω εγώ μια ερώτηση, μπορεί να κάνω λάθος στις τιμές, όπως με ενημέρωσαν λέω. Κάνω εγώ μια ερώτηση προς το κράτος, προς το Υπουργείο, προς την περιφέρεια. ελέγχει κανένας αυτοί που σπάνε το βουνό αν καταγράφουν όλα τα υλικά που συλλέγουνε ή τα πάνε και κάπου αλλού και τα πουλάνε μαύρα. Επίσης, ελέγχει κανένας πόσα φορτηγά χρεώνουνε ότι μπήκανε σε αυτόν τον ιδιώτη, γιατί μπορεί να χρεώνουνε περισσότερα φορτηγά και να τα έχει βρει ο ιδιώτης με τον Περιφερειάρχη ή με τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου και να κόβουνε χρήμα. Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία που να ελέγχει το τι κάνουν αυτοί με τα λατομεία? Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία που να τους ελέγχει τι χρεώνουνε, τι δεν χρεώνουνε, τι μαζεύουν από το βουνό και τι αφήνουνε? Υπάρχει. Γιατί αν δεν υπάρχει, η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Έτσι, εγώ αναρωτιέμαι αν υπάρχει, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Εγώ το δίκιο μου το έχω. Αλλά ποιος με ακούει και ποιος καταλαβαίνει αυτά που λέω? Αυτό αναρωτιέμαι. Τα καταλαβαίνει κανένας? Τι γίνεται ρε παιδιά? Τα καταλαβαίνει κανένας? Ποιο τραγούδι θα βάλω τώρα? Θα βάλω μια τραγουδάρα. Άκου εδώ τώρα τραγούδι. Είσαι έτοιμος? Πού το? Πω τραγουδάρα. Άστο αδερφέ, τραγουδάρα θα βάλω τώρα. Πριν βάλω τραγουδάρα όμως θέλω να διαβάσω λίγο ακόμα τι μακάκες υπάρχουν, γιατί έχουμε ένα λεπτάκι.

0: Εντάξει, κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα διαβάσω. Είναι χοντρά. Θέλουμε, λέει, τον μπάτερ κλεωμένη στην εκπομπή. Οπωσδήποτε. Τον αγαπάει πολύς κόσμος. Βρείτε τον μπάτερ κλεωμένη και πείτε του. Το ψάχνει ο Σερέτης να βγει στην εκπομπή. Υπάρχει, λέει, ο ηγετικός μακάκας. Ο αρχιμακάκας. Υπάρχει, λέει, ο ορατός μακάκας. Κοίτα έναν μακάκα. Ρε, τι μαθαίνει κανένας μεσημεριάτικα. Σωστό. Αυτό είναι το πιο σωστό. Ο επαναλαμβανόμενος μακάκας την είπε πάλι τη μακακία του ο μακάκας. Ο απίστευτος, τι λες ρε μακακά. Έλα βάλ το τραγούδι, φτάνει τόσο. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Χρήστο Χούπα, ο οποίος έχασε την κόρη του σε αυτό το τραγικό έγκλημα.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
3: Η ελευθερία έχει 2 τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. 2 τροχή, 1 εμπειρία.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
6: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
5: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
7: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
5: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
7: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
5: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματος.

0: θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
2: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46922.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
5: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
6: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
7: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
6: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
7: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι.

0: παιδάκι. Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
1: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
1: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
3: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
2: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
4: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
5: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
6: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη, ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
7: Μάμα Μία, η συνταγή της επιτυχίας.
8: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
10: Άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
11: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές που το οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κούραση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξημολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει όλοι οι άγιοι και αυτός αμαρτωλός.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Χούπα. Καλησπέρα κύριε Χούπα.
1: Την καλησπέρα μου και εγωμένα κύριε Σερέτη. Τι κάνετε και στο ακροατήριό σας? Καλά είσαστε?
0: Καλά είμαστε κύριε Χούπα, εσείς πως είστε?
1: Αν ήμουν καλά δεν θα ήμουν εδώ τέτοια ώρα και δεν θα έλεγα αυτά που σκοπεύω να πω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω για το δικαστήριο.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο σιγά σιγά, αργά και σταθερά ξεκινάει. Πήγαμε λοιπόν χθες στη Λάρισα. Μπορώ να πω ότι το κτίριο ήταν αξιοπρεπές κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων κάλυπτε τις βασικές μας ανάγκες. Μετά από ένα μήνα που το φτιάχνανε, αφαίρεσαν κάποια κομμάτια του εμβαδού εκεί που ήταν σκεπασμένα με υποδωμάτια, χωρισμένα με γύψουσανίδες. Οπότε μπορώ να πω ότι το εμβαδόν είναι ικανοποιητικό πια. Η αστυνομία άρχισε να λιγοστεύει. Τέλος πάντων κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι δεν κινδυνεύουν από μας. Και ήταν ο ικανοποιητικός αριθμός, μπορώ να πω. Αλλά και λιγότεροι να είναι δεν μας χαλάει, διότι δεν χρειάζεται τόση πολύ αστυνόμευση επιτέλους. Άρχισε σιγά σιγά η δίκη με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων να διαβάζουν τις μηνύσεις τους κτλ. Κάποια στιγμή όμως έγινε ένα ψηλό επεισόδιο, διότι ο ίδιος ο δικηγόρος της Τσαπαρίκου, της υπεύθυνης για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων,
0: ναι,
1: παρουσίαζε κάποια Τσαπαρίκου φτωχιά, κακομοίρα, που δυσκολεύεται οικονομικά να συντηρήσει το παιδί της κτλ. Οπότε εκεί εξεγερθήκαμε όλοι και προπάντων ο Νίκος ο Πλακιάς, και αναγκάστηκε η πρόεδρος και του είπε να βγει έξω. Φυσικά αμέσως ο άνθρωπος βγήκε έξω για λίγη ώρα και ξαναμπήκε αργότερα όταν ηρέμησαν τα πράγματα. Για την κυρία Τσαπαρίκου όμως, αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή του δικηγόρου, εγώ ξέρω ότι είναι νυφούλα βαρδινογιάννηδο, έτσι. Δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα, γι' αυτό και είχε καβαλήσει στην εξεταστική το καλάμι. Και ενώ έχει κατοίκον περιορισμό, βγαίνει και ψωνίζει τσαντούλες με τους σωματοφύλακες στο Κολωνάκι. Άρα λοιπόν, τι θέλει να μας πει ο δικηγόρος της? Ότι η φτωχιά και η ανήμπορη και να μην πω. Λοιπόν, πέρα από αυτό το γεγονός, εντάξει, αντιπαρήλθε αυτό το γεγονός, εγώ βγαίνοντας έξω έκανα έκκληση προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μάλιστα δεικτικά είπα και το εξής, ότι δεν έχουμε που δεν έχουμε κυβέρνηση, να μην έχουμε ούτε αντιπολίτευση. Μπας και τους τσούξω λιγάκι επιτέλους και ενεργοποιηθούν, διότι είναι η τρίτη φορά που τους το λέω το ότι τηλεοπτικά, το ότι έχω κάνει μήνυση στον μακελάρι των Τεμπών, τον Καραμανλή, έτσι, προσωπική μήνυση εγώ.
0: Ναι.
1: Χρειάζομαι 30 βουλευτικές ψήφους να συσταθεί η Επιτροπή να τον παραπέψω στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, και η αντιπολίτευση είναι απασχολημένη με τα δικά της και δεν μου δώσαν σημασία καμία.
0: Ένα λεπτό κύριε Χούπα, ένα λεπτό για να το καταλάβουμε αυτό και εμείς και οι ακροατές λίγο καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ψάχνετε δηλαδή 30 βουλευτές,
1: ναι,
0: να υπογράψουν ένα χαρτί,
1: ναι,
0: για να παραπεμφθεί ο Καραμαλής στη δικαιοσύνη.
1: Να συσταθεί η επιτροπή που θα παραπέμψει
0: τον Καραμαλή στη δικαιοσύνη. Ναι. Και δεν έχετε βρει 30 βουλευτές?
1: Το λέω, το ξαναλέω. Εγώ δεν θα πιάσω έναν. Αυτή δεν είναι δική μου δουλειά. Καλά. Η δική μου δουλειά ήταν να κάνω τη μήνυση και να πάει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά της ίδιας της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να το προχωρήσουν.
0: Κύριε Χούπα, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε και παλαιότερα είχαμε βγάλει εδώ πέρα και έναν δικηγόρο ενός τραυματίου που είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν βρίσκουμε 30 ανθρώπους. Ακούστε με λίγο. Επειδή αυτοί από μόνοι τους δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, δεν θα ήταν λίγο πιο έξυπνο να στείλετε ένα δελτίο τύπου, ρε, να στείλετε ένα email, κάτι να κάσει κάπου, κάπως. Εγώ σας το λέω δηλαδή σαν Γρηγόρης, ότι από μόνοι τους δεν ενεργοποιούνται, τους βλέπω.
1: Όχι, τον κακό τους τον καιρό αν δεν ενεργοποιηθούν, πώς θα κατεβούν στον κόσμο κάτω για να ζητήσουν την ψήφο τους. Εδώ, δεν κατάλαβα καλά.
0: Τον Άδωνη χθες το δώσανε βραβείο στην Άουσα, το δώσανε μετάλλιο. Τι μου λέτε τώρα, κύριε Χούπα,
1: λοιπόν, να περιμένετε τον κόσμο. Δεν θα πάω εγώ παρακαλώντας για να κάνει η αντιπολίτευση τη δουλειά του.
0: Γιατί μπορώ την πολιτική.
1: Τα όρια μου είναι, κύριε Σερέτη, τα όρια μου είναι στο να καταθέσω τη μήνυση και να ζητήσω την ψήφο του. Και να ζητήσω τους βουλευτικούς ψήφους.
0: Κύριε Χούπα, εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Τη δουλειά τους, γι' αυτό πληρώνονται, να είναι στη Βουλή, για να είναι, να παίρνουν το ρόλο της αντιπολίτευσης.
0: Κύριε Χούπα, συμφωνώ μαζί σας ότι κανονικά θα έπρεπε, όχι 300 ψήφους θα έπρεπε να έχει κανονικά. Άλλο λέω εγώ όμως.
1: Ναι.
0: Ότι δεν θα ήταν πιο έξυπνο.
1: Εγώ σας καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Εγώ για να σας βοηθήσω σας το λέω.
1: Πρέπει να σας καταλαβαίνω το πνεύμα σας και καλά κάνετε. Αλλά από την άλλη πλευρά, και εγώ είμαι οριοθετημένος μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα τρεις φορές σας το ζητάω.
0: Θέλετε να στείλω εγώ. Αν μου δώσετε την έγκριση να το στείλω εγώ, θα χρειαστώ κάποια στοιχεία από εσάς. Να το προωθήσω εγώ.
1: Προωθήστε το.
0: Ωραία, πρέπει να μου προωθήσετε εσείς όμως κάποια πράγματα μετά κάπως.
1: Ωραία, ό,τι θέλετε στη διάθεση.
0: Βέβαια κύριε Χούπα, ωραία. Το συνεννοούμαστε αυτό λοιπόν, ότι θα μου τα στείλετε μετά σε προσωπικό μήνυμα για να μπορέσω εγώ να τα προωθήσω και μετά θα μπορώ εγώ να βγαίνω, έχω το δικαίωμα αφού μου το δίνετε εσείς.
1: Μου λύνετε τα χέρια.
0: Τέλεια, θα σας τα λύσω εγώ τα χέρια, μην αγχώνεστε. Και μετά θα βγάλω και σέντρα όλους αυτούς που δεν θα απαντήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Τέλεια κύριε Χούπα, χαίρομαι. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω.
1: Τι παρακάτω, εν τω μεταξύ. Η κατάσταση, η πολιτική κατάσταση είναι και για γέλια, είναι και για κλάματα. Βγήκα έξω εγώ και είπα ακριβώς αυτά τηλεοπτικά έξω από τη δικαστική αίθουσα χθες και βγήκα ακριβώς και είπα αυτά που είπα. Λοιπόν, το Sky, ρε παιδιά, έπαιξε μόνο για την αίθουσα, για τους 30 ψήφους. Μούγκα! Τα αφαιρέσανε όλα! Τέλος πάντων, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτοί κοροϊδεύουν εμάς. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου όμως λίγο, έμαθα.
1: Και εμείς καγχάζουμε τετράκες.
0: Ναι, έμαθα ότι χθες έβγαλαν από την αίθουσα τον Νίκο τον Πλακιά.
1: Δεν τον έβγαλαν. Του είπε η πρόεδρος, παρακαλώ περάστε έξω.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Χούπα, αυτό.
1: Διότι εξεγέρθηκε επειδή ο δικηγόρος παρουσίαζε την Τσαπαρίκου, σας το είπα πριν, παρουσίαζε αθώα περιστερά την Τσαπαρίκου και μια φτωχιά γυναίκα και μια ανήμπορη που αγωνίζεται οικονομικά να θρέψει το παιδί της. Καταλάβατε.
0: Αγανάκτησε δηλαδή και αντέδρασε, αυτό μου λέτε.
1: Φυσικά.
0: Ναι, και τον είπε παίρνα έξω, φέρθηκε με λάθος τρόπο, έβρισε, έκανε. Ναι.
1: Όχι, τέτοια πράγματα. Δεν παρεκτράπει. Αλλά δεν χρειάστηκε να τον βγάλει και η αστυνομία. Βγήκε μόνος του.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Αυτά είναι light πράγματα, κύριε
0: Σερέτη. Τώρα που έχουμε κολλήσει.
1: Και εγώ, χαριτολογώντας, έχω πιάσει και σχέσεις με τους αστυνομικούς, διότι οι αστυνομικοί είναι εξαίρετοι, άσχετα οι εντολές που δέχονται και ο ρόλος να παίξουν. Λοιπόν, και τις προάλλες που ήταν πριν ένα μήνα, που ήταν τα παιδάκια από την Όπκε, αρματωμένα πατόκορφα, τους έλεγα, ρε παιδιά, τα γερόντια θα πιάσετε. Ποιον θα πιάσετε, ρε, τις χαροκαμένες τις μάνες. Εσείς είσαστε για τα χασίσια, είσαστε για τους αρχαιοκάπηλους, είσαστε για τα ναρκωτικά, είσαστε για άλλα πράγματα. Αλλά τους έκανα και πλακίτσα και τους έλεγα ότι επειδή είναι παιδαρέλια, θα μπορούσαν να ήταν παιδιά μου, ανήψια μου, γειτονόπουλα. Λοιπόν, τους έλεγα όλα τα εξαρτήματα, ρε παιδιά, τα έχετε εκτός από ένα. Με κοιτάγανε. Λέει τι. Λέω, μία φαρδιά μονοτική ταινία. Τα χέρια μου χειροπέδες πιάστα. Δέστα. Το στόμα μου όμως πώς θα μου το κλείσεις, δεδομένου του ότι όταν δω το δολοφόνο του παιδιού μου δεν θα μπορώ να συγκρατηθώ φραστικά. Λοιπόν, εντάξει, χαριτολογώντας το έλεγα στα παιδιά, γελούσαμε, εντάξει, τι ωραία, τι καλά.
0: Η δίκη δεν τώρα σε τι φάση βρίσκεται.
1: Δεν μου φταίνε τα παιδιά σε τίποτα.
0: Φταίνε κι αυτοί, φταίνε. Και αυτοί φταίνε που δέρουν σε κάθε διαμαρτυρία, δέρουν γερόντια, δέρουν μοναχούς.
1: Μα δεν μιλάω για τα μάτια εγώ.
0: Ναι, όχι, γενικά για την ελληνική αστυνομία μιλάω.
1: Ναι, αλλά η ελληνική αστυνομία τι εντολές παίρνει.
0: Εντάξει,
1: ό,τι τους πει παραπάνω.
0: Αλλά όταν φοράνε το εθνόσημο στον μπράτσο, κύριε Χούπα, να σας το πω αλλιώς. Θα μπορούσε και ένας ματατζής, φέρνω παράδειγμα έτσι, θα μπορούσε και ένας ματατζής να έχει το παιδί του μέσα στο τρένο. Δηλαδή όταν θα κατέβαινε με το επάγγελμά του κάτω, τι θα έκανε, θα έδανε τους υπόλοιπους συγγενείς.
1: Από την αστυνομική δύναμη και στα προηγούμενα δικαστήρια, στη Λάρισα και σε αυτό που διαδραματίζεται τώρα, δεν έχουμε πρόβλημα, μιλάμε, συζητάμε με τους αστυνομικούς, κανένα πρόβλημα και μάλιστα μας συμπαραστέκονται, μπορώ να πω.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Τώρα που έχει κολλήσει η δίκη, πού είμαστε, σε ποια φάση βρίσκεται?
1: Όχι, είναι προκαταρκτικά ακόμα. Δεν έχουμε μπει στο κυρίως θέμα.
0: Ακόμα δηλαδή καταθέτουν στοιχεία, το εξηγούμε και για τους ακροατές, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές.
1: Ναι, ακόμη διαβάζουν τις μηνύσεις, διαβάζουν τις απολογίες οι δικηγόροι. Διαβάσανε οι δικηγόροι της υποστήριξης κατηγορίας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τις μηνύσεις που κάνανε και διαβάζουν τώρα και οι δικηγόροι των κατηγορουμένων τη γραμμή υπεράσπισης που έχει ο καθένας. Δεν έχουμε μπει δηλαδή, ακόμα είναι ο πρόλογος. Μετά θα μπούμε στο κυρίως θέμα.
0: Θα κρατήσει πολύ νομίζω ο πρόλογος.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Προχωράει, σχεδόν προχωράει.
1: Πρέπει να έχει τελειώσει σχεδόν από ό,τι
0: καταλαβαίνω. Μπράβο, αυτό είναι μια θετική είδηση.
1: Ναι. Αλλά και το πιο σοφό, ας είμαστε και ρεαλιστές κύριε Σερέτη, άκουσα τις προάλλες μια σοφή κουβέντα από έναν φίλο μου εδώ στην Αταλάνη. Μου λέει, ρε λέει, 3,5 χρόνια λέει, έχουν περάσει λέει, για αυτό το δικαστήριο. Μέχρι να τελειώσουν αυτά τα δικαστήρια, λέει, εσείς θα έχετε πεθάνει, μου λέει, όλοι. Μάγωσες ερωτάσω, λέω. Τι να πω. Βλέπετε ότι ακολουθούμε μία γραμμή του τύπου, μία πολιτική, μία τακτική, που όπως λένε στο χωριό μου, σα πέρασα, και πάει λέγοντας. Καταλάβατε, εάν ήτανε να παρθούν δραστικά μέτρα θα τα είχαν πάρει από την πρώτη στιγμή. Δείτε στη Σερβία ένα στέγαστρο έπεσε και τι έγινε. Και εδώ προσπαθούν να τη βγάλουν όλοι οι ζάχαροι. Και μάλιστα αυτό που μου κακοφαίνεται είναι το ότι δεν πατάν τα πόδια τους, έχουν το δικαίωμα βέβαια, οι κατηγορούμενοι. Σνομπάρουν τη δικαιοσύνη, για να μην πω κάτι άλλο, να μην εκφραστώ γαλλιστή. Λοιπόν, σνομπάρουν τη δικαιοσύνη και δεν πατάνε το πόδι τους οι κατηγορούμενοι. Από τους 36 οι 5-6 έρχονται μόνο. Οι υπόλοιποι πέρα βρέχει. Την αγνοούν παντελώς. Τη γράφουν στα παλαιότερα των παπουτσιών τους. Καταλάβατε?
0: Το κατάλαβα απόλυτα αυτό που λέτε και βλέπω όμως ότι γενικά... θέλω να το θέσω έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, κύριε Χούπα. Ξέρετε πάντα ότι μιλάω με
1: ειλικρίνεια.
0: Βλέπω ότι παλαιότερα, ας πούμε, υπήρχε μια λαϊκή συσπήρωση, υπήρχαν, ας πούμε, κάποιες διαμαρτυρίες. Πάρα πολλοί κόσμος κατέβαινε στους δρόμους. Υπήρχε μια κοινωνική αντίδραση, ας το ονομάσουμε έτσι, μια κοινωνική αντίδραση. Πλέον βλέπω ότι εξασθενεί αυτό το πράγμα και με πειράζει. Με πειράζει γιατί δεν γίνεται να μην μάθουμε γιατί κάηκαν άδικα κάποιοι άνθρωποι, γιατί χάσαν τη ζωή τους άδικα κάποιοι άνθρωποι. Το τι έγινε ακριβώς με την πυρόσφαιρα, το τι έγινε ακριβώς με όλους αυτούς που δεν είχαν τηλεδιοίκηση, δεν είχαν τα φανάρια, δεν είχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος πλέον δεν είναι τόσο ενεργός με αυτό το έγκλημα? Και μιλάω για τον απλό λαό, δεν μιλάω για τους συγγενείς.
1: Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε.
0: Για πείτε μου.
1: Απλώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας έχουν σχεδόν αποκλείσει. Ο ίδιος ο κόσμος, προσωπικά περπατάω στα φανάρια και με κοιτάζουν στο Βόλο, θα είμαι στη Λάρισα, στην Αθήνα και μου μιλάνε. Περπατάω στο δρόμο στην Αθήνα και με σταματάνε και με αγκαλιάζουν. Ψωνίζω εδώ, ψωνίζω εκεί, λοιπόν, και μου μιλάνε για το ίδιο θέμα.
0: Ναι, αυτό,
1: το θέμα
0: αυτό
1: είναι,
0: αυτό που...
1: είναι ζωντανό, το θέμα είναι ζωντανό στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία.
0: Ένα λεπτό κύριε Χούπα, γιατί καταλάβατε μάλλον κάτι άλλο. Εγώ δεν εννοώ άμα είναι ζωντανό το θέμα προς συζήτηση. Προς συζήτηση εννοείται ότι είναι ζωντανό. Εγώ μιλάω για τα συλλαλητήρια που μαζεύανε εκατομμύρια κόσμο, μιλάω για την κοινωνική αντίδραση. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλη μέρα την κυρία Καριστιανού δείχνουν. Γιατί δεν κατάλαβα, το πρώτο όλη μέρα αυτό παίζουν.
1: Δεν ξέρω, μόνο ο Χαριτάτος νομίζω ότι μας παίζει.
0: Εννοείται τους υπόλοιπους συγγενείς.
1: Για τους υπόλοιπους συγγενείς εννοώ.
0: Α, για τους υπόλοιπους συγγενείς, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Η κυρία Καριστιανού, εντάξει, ίδρυσε το δικό της κόμμα, τέλος πάντων μαζί με τους άλλους, να είναι καλά. Όποιος θέλει να την ψηφίσει.
0: Την προβάλλουνε, γι' αυτό το λέω, την προβάλλουν αρκετά τα μέσα. Το βλέπω αυτό, το παρακολουθώ.
1: Αυτό είναι θέμα επικοινωνιολόγων.
0: Ναι.
1: Τι να πω εγώ.
0: Όχι, ωραία, οι υπόλοιποι συγγενείς δηλαδή.
1: Ο δικός μου ρόλος τελειώνει. Διότι είναι μια χαροκαμένη μάνα όπως είμαστε και οι υπόλοιπες οικογένειες.
0: Άρα μας λέτε ότι τους υπόλοιπους συγγενείς δεν τους δίνουν βήμα, δεν τους δίνουν βήματα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Άρα εσκεμένα ασχολούνται ενεργά με το κόμμα Καριστιανού.
1: Μπορεί.
0: Δηλαδή το εγώ έτσι το καταλαβαίνω, ότι αξιοποιούν το κόμμα Καριστιανού επικοινωνιακά και το διαφημίζουν όλη μέρα για να λέει ο κόσμος ότι ασχολούνται με τα Τέμπη, ενώ στην ουσία στους υπόλοιπους συγγενείς δεν δίνουν βήμα.
1: Όχι, είναι, δίνουν βήμα σε ελάχιστους συγγενείς. Ο μόνος ο οποίος σταθερά και καθημερινά δίνει είναι ο Χαριτάτος με τη Χατζηγεωργίου.
0: Καπελώνει, συγγνώμη τώρα, δεν αναφέρομαι σε αυτά που λέτε εσείς, κύριε Χούπα. Εσείς μπορεί να έχετε τη δική σας άποψη και εγώ έχω όμως τη δική μου. Εγώ αυτό που διακρίνω είναι το ότι το κόμμα Καριστιανού καπελώνει το έγκλημα των Τεμπών. Συγγνώμη που σας το θέτω έτσι.
1: Τι συγγνώμη, αφού ο σκοπός τους είναι το κουκούλωμα από το πρώτο δευτερόλεπτο που έγινε το δυστύχημα.
0: Ναι, ναι. Η συγκάλυψη.
1: Τι να λέμε.
0: Ναι.
1: Συγκάλυψη θέλετε πείτε το. Κουκούλωμα θέλετε πείτε το. Οτιδήποτε ρε παιδί μου.
0: Άρα βούτυρο στο ψωμί τους. Γιατί όλη μέρα ασχολούνται με αυτό το κόμμα και παρουσιάζουν αυτό το κόμμα και δεν παρουσιάζουν τις δίκες.
2: Η μέρα θέλει ραδιοόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιοόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιοόραμα. Είναι 2:30.
4: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
5: Μήπως να πετάμε τότε.
4: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
6: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
7: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
8: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
7: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
8: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
7: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
8: Καθαριστήρια So Clean.
7: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
8: και Πλατεία 3 Φανάρια.
7: Και στο www.showclean.gr.
6: Είδες μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
9: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
10: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
9: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
9: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
10: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
11: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
12: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
13: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαβρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
14: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
15: Το Double Espresso Café.
14: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
15: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
14: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
15: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
14: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
15: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
14: Double Espresso Café.
15: Διπλή απόλαυση.
16: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, snacks. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
17: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.

0: μάθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641551445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
3: Βέβαια, άλλο έπρεπε να του πω, αλλά δεν βγαίνει από το στόμα μου το άλλο.
4: Τι ήταν άλλο αυτό το άλλο?
3: Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι νάρθεις.
4: Ναι.
3: Αλλά δεν βγαίνει από το στόμα μου αυτή η κουβέντα.
4: Γιατί είστε άνθρωπος με καρδιά, κύριε Χούπα, γι' αυτό.
3: Είμαι με καρδιά, αλλά άμα είμαι και άμα ξεχυλήσει και το ποτήρι, σταματάει και καρδιά και σταματάνε και όλα.
4: Μήπως πρέπει οι Έλληνες επιτέλους να σταματήσουν να λειτουργούν μόνο με την καρδιά και να λειτουργήσουν λίγο και με το μυαλό, γιατί τους βλέπω πολλούς ότι λειτουργούν μόνο με το συναίσθημα.
3: Τι να πω. Στη διακριτική ευχέρειά τους, τι να πω εγώ.
4: Σωστό και αυτό που λέτε. Πάντως είναι τρομακτικό το πώς αντέδρασε το σύστημα απέναντι σε όλα αυτά που συνέβησαν. Τρομακτικό δηλαδή. Κάποιοι αναρωτιούνται, είδαμε τώρα ότι χάθηκαν και κάποιοι άνθρωποι. Είδαμε το ότι κατέστρεψαν αποδεικτικά στοιχεία, το υλικό από τα DNA, μετέφεραν εκεί πέρα τα βαγόνια.
3: Έχει γίνει επισταμένος ποιοτική δουλειά, όχι επιστημονική, γιατί άμα ήταν επιστημονική δεν θα βρίσκαμε ποτέ την άκρη, έτσι. Λοιπόν, τσαπατσούλικη δουλειά έγινε, αλλά ασχολήθηκαν επισταμένως στο να κρύβουν στοιχεία. Πάρτε από τις κάμερες μοναχά και βγαίνει ο ίδιος ο Φλωρίδης, επαναλαμβάνομαι τώρα, τα ξαναλέω αυτά, αλλά δεν πειράζει, να τα ακούσουν και αυτοί που δεν τα είχαν ακούσει. Και λέει, δεν υπάρχουν μπάζα. Τη στιγμή που εγώ πατάω πάνω στα μπάζα και τη στιγμή που στα βίντεο που είχε στο σπίτι του από τα κατασχεθέντα κάποιος, δείχνει τη φαγάνα που απλώνει τα μπάζα. Έχει αφαιρέσει το χώμα από εκεί, το πήγανε κάπου αλλού στο κτήμα του παντρεμένου, στον ταμάρι του παντρεμένου, και απλώνει τα μπάζα. Τι να πεις, παιδί μου. Έχουμε χάσει τα μέτρα και τα σταθμά. Σαν κοινωνία δεν πάμε καλά. Λέμε, λες ψέματα, λες τον άλλον. Όχι μωρέ, ήμουν λίγο υπερβολικός ο ψεύτης. Έκλεψες, λες τον άλλον. Όχι μωρέ, δεν έκλεψα, τα πήρα. Τι να λέμε, χάσαν οι λέξεις χάσαν το νόημά τους πια. Διερχόμαστε βαθύτατη κοινωνική κρίση. Προς κάθε κατεύθυνση μπορώ να πω. Έτσι. Δεν θέλω να θεωρούμε παλιακός. Ούτε εγώ πάντα ήμουνα επαναστάτης και πάντα ήμουνα πρωτοπόρος και πάντα είχα λύσεις. Απορρίπτω κάτι αλλά προτείνω κάτι άλλο, να το δοκιμάσουμε, να δούμε. Ήμουνα καινοτόμος, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό το χάλι που διανύει η ελληνική κοινωνία σήμερα είναι πρωτόγνωρο. Και δεν ξέρω αν μπορέσουμε να επανέλθουμε. Έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι, αλλά δυστυχώς, και χρησιμοποιώ τη λέξη δυστυχώς τόσο συχνά στο λόγο μου, κύριε Χούπα, δεν μπορώ να σας το κρύψω. Πιστεύω ότι το σύστημα κάπως έχει κερδίσει. Δηλαδή κάπως θεωρώ ότι θα τη βγάλει καθαρή. Δυστυχώς, το λέω, δυστυχώς. Πιστεύω ότι τα έχουν ρυθμίσει έτσι, με πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, να με κάποιους εφέτες, να με κάποιους δικαστές που αλλάξανε, να με την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τα μαγειρέψανε, πιστεύω, και σιγά σιγά αυτοί που ήταν να καταδικαστούν τη γλιτώσανε.
3: Αυτό φαίνεται στον ορίζοντα, αρχίζει και διακρίνεται στον ορίζοντα τώρα πια. Έτσι. Δηλαδή οι παραβάτες να τους διορίζει αυτοί που παρανόμησαν και είναι στο εδόλιο και να τους διορίζει για τα βίντεο και να τους διορίζει το κράτος δικηγόρους τζάμπα. Πού? Στους κατηγορούμενους. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα.
4: Τι να λέμε τώρα, πω, είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι για τους ακροατές τουλάχιστον που ακούν αυτή τη στιγμή, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Εσείς, κύριε Χούπα, που το ζήσατε ενεργά όλο αυτό, τι να σας ρωτήσω τώρα, πώς μπορεί να νιώθετε, κάποιοι θα νιώθανε μίσος άλλοι θα νιώθανε τρελαμένοι. Εγώ δεν ξέρω πώς θα αντιδρώ. Δηλαδή, συγχαρητήρια για τον τρόπο που λειτουργείτε και για την υπομονή που έχετε. Εγώ πραγματικά θα ήμουν έξω φρενών.
3: Και αν είμαστε και αν δεν είμαστε, ποιος μας ακούει? Η ψυχή μας η ίδια και η οικογένειά μας η ίδια μας βλέπει.
4: Μα είναι δεδομένο το ότι είναι κακούργημα. Πώς γίνεται να το περάσανε για πλημέλημα?
3: Γρηγόρη, κύριε Σερέτη, πλημέλημα το τονίζω. Είναι να μην φοράς κράνος στο μηχανάκι.
4: Έτσι ακριβώς.
3: Όχι να σκοτώνεις 57 ανθρώπους. Τι να λέμε τώρα. Πήγα έδωσα κατάθεση και εγώ και οι υπόλοιποι προς υποστήριξη κατηγορίας και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου προχθές στον Αριοπάγο. Αυτό είπαμε. Τι να πούμε. Πάει να τη βγάλει και light ο κύριος Καραμανλής, ο μακελάρης των Τεμπών.
4: Μα την έβγαλε light. Την έβγαλε.
3: Μέχρι στιγμής. Είδομεν όμως.
4: Τι περιμένετε, δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση στο δικαστήριο να καταθέσουν κάποια στοιχεία και να ξαναμπεί σε μια διαδικασία?
3: Όχι, έπεται η δική μου η μήνυση, η οποία είναι στοιχειοθετημένη και δεμένη καλά. Δεν είναι αρτσιμπούρτζι.
4: Ναι.
3: Είναι για ποιότητα συγκοινωνιών, είναι για τέτοια. Είναι κακούργημα.
4: Καλά, εννοείται ότι είναι κακούργημα.
3: Και η κυρία Τσαπαρίκου τι έκανε? Απολύτως τίποτα. Έπαιρνε το μισθό της, ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και δεν έκανε τίποτα. Τίποτα. Δεν την είδατε και στην Επιτροπή με μία αυτοπεποίθηση που ήτανε. Ούσα νυφούλα βαρδινογιάννηδων που σας είπα. Δεν είναι η πτωχή και αυτή που χρήζει κοινωνικής βοήθειας, που ήθελα την παρουσιάσει προχθές ο δικηγόρος, να μην ξαναλέω τα ίδια, με αυτοπεποίθηση.
4: Ναι, εγώ τη θυμάμαι και στην Εξεταστική Επιτροπή.
3: Αυτό σας λέω.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, τη θυμάμαι κι εγώ. Το θέμα, ναι, ξέρετε ποιο είναι? Το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ψαχτεί, όπως εσείς όλοι, όπως και εμείς φυσικά σαν δημοσιογράφοι, σαν ραδιοφωνική παραγωγή, σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, σαν ραδιόφωνο. Υπάρχουν άνθρωποι που απλά ακούνε τι τους λέει η τηλεόραση και είναι πάρα πολύ λυπηρό γιατί υποστηρίζουν την άποψη της τηλεόρασης. Δέχονται δηλαδή αυτή την πλήση εγκεφάλου. Και επίσης θεωρώ τραγικό το ότι δεν έχει ασχοληθεί κανένας με την πυρόσφαιρα. Σας το έχω ξαναπεί, κύριε Χούπα. Είναι τραγικό για εμένα να έχει δει όλη η Ελλάδα μια πυρόσφαιρα, να έχουν καεί άνθρωποι και να μην έχει βγει ακόμα για ποιο λόγο κάηκαν.
3: Μα αυτό θα το αποφασίσει το δικαστήριο. Υπάρχει ο Μιλόπουλος, υπάρχει ο Αχιλλέας, πώς τον λένε. Υπάρχουν πολλοί εξειδικευμένοι επιστήμονες που τα εξηγούν αυτά και περιμένουν το δικαστήριο να φτάσει σε εκείνο το σημείο να τα καταθέσουν. Βέβαια στη δικογραφία ο ανακριτής δεν αναφέρει τη λέξη πυρόσφαιρα πουθενά. Δεν υπήρξε ποτέ γι' αυτόν. Τίποτα. Και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ έλεγε ότι δευτερογενός ήταν τα ελαία Σιλικόνης. Χαιρετίσματα στους δικούς μας. Δευτερογενός ήταν και το κάθισμα, ήταν και το παιδί μου, ήταν και η ακακία, ήταν και η καναπίτσα δίπλα, ήταν και οι κουρτίνες και όλοι. Το πρωτογενός είναι το ζητούμενο.
4: Έφυγε για τη ζωή.
3: Κάποιο υλικό, υγρό υλικό, το οποίο έκανε το μπουμ. Και πήρανε φωτιά όλα τα υπόλοιπα.
4: Ναι, να πούμε επίσης ότι πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ, ο Γεώργιος Δριτσάκος.
3: Άκουσε αυτό.
4: Χθες έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και έχουν φύγει και κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία ήταν κρίσιμα στην υπόθεση από τη ζωή. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας, απλά το αναφέρω σαν είδηση.
3: Σαν είδηση, αλλά εγώ λέω και μια κουβέντα παραπάνω, μια λέξη παραπάνω, ότι είναι ύποπτο.
4: Είναι ύποπτο.
3: Τόσες συμπτώσεις. Και το παιδί της εισαγγελέως από τη Λάρισα περπάτησε 18 χιλιόμετρα για να πάει να πεθάνει έξω από το Μαντρί. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα.
4: Δηλαδή χάνονται κρίσιμοι μάρτυρες.
3: Φυσικά. Φυσικά.
4: Και όχι απλά χάνονται, φεύγουν από τη ζωή.
3: Φυσικά. Και με περίεργο τρόπο.
4: Και με περίεργο τρόπο.
3: Ναι. Αυτές είναι μαφιόζικες μέθοδοι.
4: Ναι.
3: Αυτά. Άλλο.
4: Άλλο. Λοιπόν, είπαμε για τη δίκη, είπαμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέραμε για την πυρόσφαιρα. Ναι, θα ήθελα να ήξερα αν εσείς, σαν ένας άνθρωπος, ο οποίος πλέον έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια, σωστά?
3: Ναι, 3,5, ναι.
4: 3,5 χρόνια, ναι. Αν εσείς, σαν ένας πατέρας που έζησε όλο αυτό το πράγμα, είστε ευχαριστημένος γενικά από τον τρόπο λειτουργίας, όχι μόνο της δικαιοσύνης, αυτά τα είπαμε, όχι μόνο του κράτους, και αυτό το αναφέραμε, της ελληνικής αστυνομίας, το είπατε ότι μιλάτε με τους ανθρώπους στα δικαστήρια, αλλά η ελληνική αστυνομία, σαν σώμα, δεν έκανε αυτά που έπρεπε, κύριε Χούπα, και θέλω να σας το πω κι αυτό.
3: Δηλαδή, σαν σώμα, εγώ είμαι ο πρώτος που έχω παράπονα από τον Χρυσοχοίδη και τον κάθε Χρυσοχοίδη. Εγώ δεν τα έχω με τον αστυνομικό, τον απλό που βρίσκεται εκεί και του έχει πει ο άλλος θα κάνεις αυτό. Θα είσαι εκεί και θα κάνεις αυτό. Εγώ δεν τα έχω με τον εντολέα, τα έχω. Δεν τα έχω με τον εντολοδόχο. Ο άλλος όταν του λέει μια εντολή ότι θα κάνεις αυτό, θα πας εκεί στο Γεώπολης, δεν θα πάει. Τη δουλειά του κάνει. Και ήρθανε κλούβες των ΜΑΤ από Καβάλα και από Ιγουμενίτσα. Μπορούσαν να μην έρθουνε. Οι άνθρωποι ευγενέστατοι είναι.
4: Αυτοί ήταν ευγενέστατοι. Οι υπόλοιποι όμως που δεν συλλέξανε τα αποδεικτικά στοιχεία. Δηλαδή, θέλω να σας πω κάτι.
3: Αυτό οφείλεται στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οι οποίες δεν βάλανε την κόκκινη κορδέλα και δεν πλησιάζει κανένας. Και θα το πω για μία φορά ακόμη για τον Βλαχογιάννη, το διοικητή της Τροχέας τότε, ο οποίος πάφτηκε, τώρα τον έχουν βάλει σε ένα πρωτόκολλο πέρα και αναβαθμίσανε τον Χαρακόπουλο, τον αδερφό του βουλευτή του Χαρακόπουλου της Νέας Δημοκρατίας. Του δώσανε γαλόνι με fast track διαδικασίες για να μπορέσουν να σκάψουν και να αλλοιώσουν το χώρο. Διότι ο Βλαχογιάννης τους λέει, παιδιά, δεν πειράζεται τίποτα. Τέλος. Εμπόδιο ο Βλαχογιάννης. Το ξυλώσανε στο πρωτόκολλο τράβα, λοιπόν, και βαραμύγες, και αναβαθμίσανε το Χαρακόπουλο. Και έγινε το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα και η αλλίωση του χώρου. Δεν φροντίσανε από την πρώτη στιγμή να βάλουν τις κόκκινες κορδέλες. Για κοιτάξτε στο Βέλγιο τι γίνεται, κοιτάξτε σε άλλα κράτη τι γίνεται, στην Ισπανία, παντού. Με το που γίνεται ένα δυστύχημα τέτοιου μεγέθους, κορδέλες, τελειώνουν οι πραγματογνώμονες, τούτο τ' άλλο και μετά βλέπουμε. Εδώ μέσα σε ένα βράδυ τα κάνανε όλα.
4: Για μένα είναι συνένοχοι ακόμα και οι υπάλληλοι που δεχθήκαν αυτές τις εντολές, ενώ γνωρίζανε, κύριε Χούπα, ότι δεν είναι η σωστή διαδικασία αυτή.
3: Ωραία, οι ίδιοι μπορείς να κάνεις... Και εγώ υπάλληλος ήμουνα. Μπορούσε να με διατάξει ο δασάρχης, κάνε εκείνο. Θα του έλεγα εγώ όχι. Δασάρχης είναι. Διοικητής είναι.
4: Δηλαδή, άμα μας πει ο Δασάρης να πάμε να πηδήξουμε. Ένα λεπτό, κύριε Χούπα, δηλαδή. Αν μας πει ο Δασάρης να πάμε να πηδήξουμε από τον κρεμό, να πάμε να πηδήξουμε από τον κρεμό.
3: Βεβαίως.
4: Βεβαίως.
3: Βεβαίως.
4: Καλά είναι δυνατόν.
3: Πρώτα... Όχι, πρώτα θα πηδήξεις και μετά θα αναφέρεις. Έτσι λέει ο υπαλληλικός κώδικας.
4: Βρε, δεν πηδάω από τον κρεμό που να μου το πει εμένα, όχι Δασάρχης. Πρωθυπουργός να μου το πει, δεν πηδάω από τον κρεμό.
3: Καλά τα λέτε, αλλά σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα, εκτελείς τη διαταγή και μετά αναφέρεσαι.
4: Ναι, αλλά άμα η διαταγή που μου δίνουν συμβαδίζει με την παρανομία, πώς θα την εκτελέσω, κύριε Χούπα?
3: Εντάξει, ανοίγεται μεγάλο θέμα τώρα. Εκεί ήταν πυροσβέστες, ήταν αστυνομικοί, ήταν διαφόρων ειδικοτήτων άνθρωποι.
4: Και αυτοί συνένοχοι, για μένα και αυτοί, να σας το πω έτσι απλά, θα έπρεπε να είναι στο δικαστήριο και να τους αναφέρουν και να ζητάνε την κατάθεσή τους και να τους λένε ότι κάνατε κάτι το οποίο ήταν παράνομο. Ο υπάλληλος, εγώ πιστεύω, της ελληνικής αστυνομίας, αν τον πει ο διευθυντής της αστυνομίας, τώρα το φέρνω ένα παράδειγμα εσχρό έτσι, αν τον πει πάνε μοίρασε ναρκωτικά, πρέπει να πάει στο εσωτερικό υποθέσεων και να πει, να καταγγείλει ότι εμένα ο διοικητής μου δίνει αυτές τις εντολές. Δεν γίνεται να πηγαίνει να μοιράζει ναρκωτικά επειδή του το είπε ο διοικητής του.
3: Να πω, ανοίξαμε μεγάλο θέμα τώρα.
4: Καταλαβαίνετε πώς το θέτω. Δηλαδή είναι πολύ συνένοχοι. Είναι πολύ συνένοχοι, κύριε Χούπα, για μένα. Δεν φταίει μόνο ο διοικητής. Φταίνε και οι υπάλληλοι. Φταίνε και αυτοί του ΟΣΕ. Φταίει και ο Σταθμάρχης. Φταίει και ο Υπουργός Μεταφορών. Φταίει και ο Πρωθυπουργός. Όλοι αυτοί στο ίδιο καζάνι βράζουν για μένα. Όλοι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να είναι.
3: Μα φυσικά είναι και είναι κατηγορούμενοι αρκετοί επιθεωρητές, σταθμάρχες, πώς τους λένε εκεί, αυτός που αλλάζει τις βάρδιες. Τέλος πάντων, τι να πω. Εγώ σας είπα μόνο όταν ήμουνα δημόσιος υπάλληλος που όφιλες να κάνεις κάτι και μετά να το αναφέρεις.
4: Κατανοητό, κατανοητό. Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Είχε βγει η κυρία Ελένη εδώ πέρα και μας είχε αναφέρει ότι οι πυροσβέστες κρατούσαν έτσι μια συγκεκριμένη στάση και τους βρέχανε και με ένα νερό στις στολές τους πριν πάνε στο τρένο για να κάνουν την έρευνα και τη διάσωση, διότι υπήρχε κάτι στην ατμόσφαιρα το οποίο ήταν επικίνδυνο και είχαν ενημερωθεί σχετικά. Εσείς έχετε κάποια τέτοια πληροφορία?
3: Όχι.
4: Όχι.
3: Τέτοια πληροφορία δεν έχω. Εγώ απλώς πήρα τη βαλίτσα μου μετά από λίγες μέρες του παιδιού μου, τα στείλε στο καθαριστήριο η γυναίκα μου, το τάπλινε δύο φορές, δεν μπόρεσε να βγάλει μια τοξική μυρωδιά που είχαν τα ρούχα, σε πονούσε η μύτη σου όταν τα μύριζες δηλαδή, και τα πήγε στο καθαριστήριο και το καθαριστήριο ζήτησε συγγνώμη που δεν μπόρεσε να αφαιρέσει αυτή τη μυρωδιά. Τώρα τι μυρωδιά ήτανε δεν μπορώ να ξέρω.
4: Αυτό το έχετε καταθέσει που μου λέτε τώρα στα δικαστήρια?
3: Αυτό το συγκεκριμένο εγώ όχι.
4: Αυτό καλό, γιατί από τη μία γύρι χούπα, γιατί θα σας
3: λέω. Άλλοι έχουν πει για τοξικό υγρό που έβλαψε τους πυροσβέστες μέσα από τα ρούχα τους, το δέρμα τους κτλ. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα μύριζε και ολόκληρη περιοχή εκεί.
4: Ναι, εγώ γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί για εμένα στο μυαλό μου, κύριε Χούπα, έχω το θάρρος και σας μιλάω σαν Γρηγόρης Ευθέως, έτσι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η κυρία Ελένη που βγήκε εδώ πέρα και μας είπε αυτό για τους πυροσβέστες, η κυρία Βασιλική που βγήκε και μας είπε ότι είχε πρόβλημα αναπνευστικό που ήταν στο τρένο, μέσα από ένα υλικό που μύριζε σαν καθαριστήριο, μας είπε. Εσείς τώρα που μας λέτε για την τσάντα που μύριζε με τον ίδιο τρόπο, ή για τη σακούλα με τα πράγματα που πήρανε με τα παπούτσια και μύριζε έντονα ένα. Όλες αυτές εδώ πέρα οι καταθέσεις θα μπορούσαν να πιέσουν την κατάσταση για να μπορέσουμε να μάθουμε τι υλικό ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Γι' αυτό το αναφέρω. Για όχι για κανένα άλλο λόγο.
3: Είναι ακριβώς είναι το κερασάκι που θέλουν να κουκουλώσουν.
4: Ναι.
3: Μα καταρχήν ο ίδιος ο ανακριτής δεν πήρε καταθέσεις από τους κατοίκους των γύρω χωριών. Έτσι. Ένα το κρατούμενο. Και κάποια κοπελίτσα η οποία ήθελε να καταθέσει, είναι πολύ τραυματίας, την απέτρεψε και δεν δέχτηκε την κατάθεσή της, που αυτό είναι παράνομο. Εγώ ό,τι θέλω πάω και καταθέτω και στην ακροματική διαδικασία ή το δέχονται ή δεν το δέχονται. Δεν μπορεί ο ανακριτής να μου πει να επιλέξει ποιος θα καταθέσει και ποιος δεν θα καταθέσει. Και εδώ ο κύριος Μπακαΐμης, ο συμπαθέστατος νόμιζα ο κύριος Μπακαΐμης, μας φέρθηκε πάρα πολύ άσχημα.
4: Ναι.
3: Ενώ μας έλεγε ότι παιδιά, είμαι και εγώ παιδί, έχω και εγώ παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά, έριχνε και κανένα δάκρυ εκεί, τέλος πάντων, κροκοδίλιο όπως αποδείχθηκε, αλλά τελικά έπαιξε και αυτός το ρόλο του βοηθώντας το ίδιο το σύστημα.
4: Βαλτός για μένα ήταν το σύστημα.
3: Βαλτός ενδεχομένως, αλλά μας παραμύθιαζε, μας καταλάγιαζε εμάς. Λοιπόν, πέταξε και τη σακούλα με τα οστά, Με τα DNA, πολλά πράγματα.
4: 649.000 ψηφιακά αρχεία ξέχασε ο τύπος, κύριε Χούπα. Τι να λέμε τώρα.
3: Αυτό που το βάζεις.
4: 649.000 ψηφιακά αρχεία, για τους ακροατές το λέω, ηχητικά, βίντεο και ό,τι
3: αυτό
4: άλλο.
3: Αυτό που το βάζεις.
4: Που είχαν κατασχεθεί και είχαν παραδοθεί σε αυτόν τον ειδικό εφέτη ανακριτή από τις πρώτες μέρες της ανάκρισης για τα Τέμπη. Συγκεκριμένα 18 Μαρτίου του 2023. Δεν μπήκανε ποτέ στη δικογραφία και το αναρωτιόμαστε ακόμα για το αν ήταν ή δεν ήταν βαλτός ή αν εξυπηρετούσε ή δεν εξυπηρετούσε το σύστημα. Πλάκα κάνουμε τώρα. 650.000 αποδεικτικά στοιχεία δεν τα έβαλε στη δικογραφία.
3: Τι να λέμε τώρα.
4: Τι να λέμε άλλο, κύριε Κούπα, τι να λέμε άλλο. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει με το παρακράτος.
3: Η δικαιοσύνη κάτι πρέπει να κάνει. Απευθύνομαι προς τους δικαστές. Ευελπιστώ να βρεθούν δικαστές οι οποίοι θα είναι διαμάντια και κρυστάλλινοι, γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Όμως πρέπει η ίδια η δικαιοσύνη, οι ίδιοι οι δικαστικοί λειτουργοί να εξυψώσουν τη δικαιοσύνη στα μάτια του ελληνικού λαού. Διότι το 70% που απαξιώνουν, έχουν άσχημη γνώμη για τη δικαιοσύνη και την απαξιώνουν, είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό για ένα κράτος.
4: Πραγματικά και είναι ντροπή που πλέον όλη η κοινωνία τους βλέπει να συγκαλύπτουν τους πολιτικούς απατεώνες, τους πολιτικούς εγκληματίες, τους πολιτικούς προδότες. Είμαστε θεατές μιας τραγικής παράστασης που δίνεται από όλους τους εμπλεκόμενους.
3: Ναι.
4: Και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Δηλαδή, ό,τι και αν έχετε προσπαθήσει κι εσείς και εμείς και διάφοροι άλλοι, δεν βλέπω φως στο τούνελ. Δυστυχώς, κύριε Χούπα, είμαι ρεαλιστής.
3: Γιατί εγώ βλέπω, αλλά οφείλω να το κάνω. Yeah. Στο όνομα των παιδιών μας.
4: Βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι, δυστυχώς.
3: Από εκεί, από τα παιδιά μας, παίρνουμε δύναμη και σηκωνόμαστε όρθιοι, ενώ είμαστε πεσμένοι κάτω, συντετριμένοι, παίρνουμε δύναμη από τα παιδιά μας και σηκωνόμαστε και διεκδικούμε δικαιοσύνη.
4: Ναι, διεκδικείται δικαιοσύνη, αλλά η δικαιοσύνη είναι διορισμένη από τον Πρωθυπουργό, κύριε Χούπα. Και αυτό δεν ξέρω πώς θα αλλάξει. Άμα έχετε εσείς κάπως στο μυαλό σας πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, γιατί 30 Ιουνίου διορίζει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Το ξέρω.
4: Άρα η πολιτική παρέμβαση, εφόσον διορίζεται η ηγεσία του Αρείου Πάγου τον Πρωθυπουργό, είναι δεδομένη.
3: Ναι.
4: Άρα πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα.
3: Μετά ο διοριστής χρωστάει τη θέση του. Άρα γίνεται πιόνι.
4: Υπάρχει περίπτωση αυτός που θα διορίσει ο Μητσοτάκης να κυνηγήσει το Μητσοτάκη?
3: Μα άντε, γεια σου.
4: Κυνηγάμε την ουρά μας τώρα.
3: Είναι να του χαλάσει και χατήρι.
4: Τι, άμα του χαλάσει χατήρι, θα βάλει τον επόμενο. Θα τον βγάλει στη σύνταξη. Αυτό θα βγάλει τον επόμενο στη θέση. Αφήστε τα να πάνε, κύριε Χούπα. Ένα τελευταίο μήνυμα θέλω, κύριε Χούπα, να στείλετε.
3: Σαν το Χαρακόπουλο εκεί πέρα. Ναι. Τάκ, ψήκω, φύγε εσύ, μπε εσύ.
4: Πιέσαι εσύ στη σύνταξη, πάρε.
3: Φύγε Βλαχογιάννη, παίξε παραπέρα. Μπες εσύ, Χαρακόπουλε.
4: Έτσι ακριβώς. Είδατε τι καλά τα βολεύουν.
3: Πάντως αυτός ο Βλαχογιάννης ήταν παλικάρι. Οφείλω να ομολογήσω, ήταν ο μοναδικός και έδωσε όνομα στα παιδιά του. Ήταν παλικάρι.
4: Γι' αυτό πιστεύετε ότι έγινε ό,τι έγινε με το πρόσωπο?
3: Τι δηλαδή?
4: Και με την άλλη την κυρία. Και με όλους αυτούς. Η άλλη κυρία δεν είναι που κατέρευσε? Πιστεύετε ότι δεχόταν πιέσεις όλοι αυτοί?
3: Τώρα τι κάνει ο νέος στην κεραμίδια?
4: Αυτό ρωτάω, για.
3: Άντε.
4: Ένα μήνυμα θέλω για τους νέους που μας ακούνε, διότι όλα αυτά τα παιδιά εκεί πέρα έξω κατέβηκαν στον δρόμο, δώσαν έναν αγώνα, σταθήκανε δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Είναι απελπισμένοι από το ελληνικό κοινοβούλιο, από τους βουλευτές, από τα κόμματα, από τους υπουργούς, από όλη αυτή την κατάσταση που ο καθένας διεκδικεί σαν ένας αρχηγός που θα σώσει τη χώρα χωρίς λύσεις. Εγώ τα λέω στα δόντια, κύριε Χούπα. Κατεβαίνουν για αρχηγοί και φτιάχνουν κόμματα και δεν έχουν λύσεις. Δεν μπορεί κανένας να μου απαντήσει. Τους καλώ όλους στον αέρα εδώ πέρα. Ποιον θέλετε, την κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλετε την κυρία Καριστιανού, θέλετε το Μητσοτάκη? Όλους τους καλώ εδώ στον αέρα να μου απαντήσουν πώς θα αλλάξει η κατάσταση της δικαιοσύνης εφόσον διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου Μητσοτάκης. Δεν έρχεται κανένας. Και επειδή το ίδιο με μένα ζουν και άλλοι νέοι άνθρωποι, στείλτε ένα μήνυμα σε αυτούς τους νέους ανθρώπους για να ολοκληρώσουμε και την συνέντευξη.
3: Εγώ θα ήθελα. Για τα νέα τα παιδιά πρώτα απ' όλα να διαφυλάττουν τη σωματική τους και τη πνευματική τους ακεραιότητα. Σε περίπτωση που σκοτωθούν για κάποιους λόγους, είτε αυτόβουλα πέφτουν από τον μπαλκόνι λόγω άγχους, είτε δεν προσέχουν με το αυτοκίνητο, είτε με μια μοτοσυκλέτα, είτε για χίλιους δυο λόγους, ένα άτομο να ξέρει η νεολαία ότι τους κλαίνε από πίσω, κλείνουν πόσα σπίτια και τους κλαίνε 100.000 κόσμους. Δεν είναι, η ζωή δεν είναι επεξεγέλασε. Από εκεί και πέρα δεν θα είναι σκόπιμο απλώς να ζούμε. Θέλουμε ποιότητα ζωής. Για να θέλουμε ποιότητα ζωής πρέπει να την διεκδικήσουμε την ποιότητα ζωής. Και πώς θα την διεκδικήσουμε? Πρώτα απ' όλα να αντιληφθούμε τα παιχνίδια που παίζονται κοινωνικά και πολιτικά και να δούμε μέσα μας τι φιλοδοξίες έχουμε εμείς. Έχουμε την πάρτη μας, έχουμε τον εαυτό μας να μας διορίσει ο βουλευτής ή έχουμε κοινωνικά μηνύματα, δηλαδή θέλουμε μία δωρεάν παιδεία, θέλουμε μία δωρεάν υγεία.
5: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
6: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
5: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
7: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
8: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
9: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
10: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26 41 0 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 0 51 544

0: για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
1: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
0: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
2: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 6756 31.
1: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
3: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
4: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
3: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
4: Αλμυρί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
3: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
5: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
6: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
5: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
7: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
8: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές

0: Και υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
0: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
0: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Ούτε ράδιο όραμα στους 101,7.
3: Και το αξίζει η καλύτερη φροντίδα στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου. Φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
12: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
15: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
16: του. Τη μέση οδό.
15: Ακριβώς.
16: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
15: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Και οι κυροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αρνού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
16: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
15: Ποια δημοκρατία?
16: Δεν υπάρχει.
15: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σπου η δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους Τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
16: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
15: Όχι.
16: Στους πολιτικούς.
15: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
16: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
15: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
16: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
15: Δεν πειράζει.
16: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
15: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
17: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
18: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
17: Τι να του πω.
18: Στα 67 του.
17: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
19: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Δήμητρα Τρεμπελή. Καλησπέρα κυρία Τρεμπελή.
20: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο που μας ακούει, όλος ο ελληνικός λαός από οπουδήποτε, από τον απανταχού ελληνισμό. Πραγματικά, μέσα από αυτά τα ραδιόφωνα δίνουμε όλη μια πραγματική μάχη από τα πιο αληθινά έτσι, μηνύματα που θα μπορούσαμε να δώσουμε σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλους.
19: Κυρία Τρεμπελή, εδώ πέρα βλέπω ότι έχει πάει ο Άδωνης στην Άουσα χθες και του έδωσαν, λέει, χρυσό μετάλλιο. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πείτε μου λίγο, λέει, αρχίζουμε και να τους βραβεύουμε.
20: Πραγματικά, κύριε Σερέτη, αυτές οι σπασμωδικές έτσι, κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας φέρνουν ίσως αυτά τα αποτελέσματα. Καταρχήν να τα πούμε λίγο τα πράγματα για να καταλάβει έτσι και ο απλός κόσμος που μας ακούει πως όλη αυτή η φιέστα δεν γίνεται προφανώς μόνο στο Δήμο ηρωικής πόλης Νάουσας, αλλά συμβαίνει στους περισσότερους νομούς και ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που είναι τα επανωτά έτσι, τα χτυπήματα που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από όλη αυτή την επιτελική κυβέρνηση που δυστυχώς ή ευτυχώς μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, να δίνουμε λόγο και αξία σε όλους αυτούς που κατέστρεψαν αυτή τη χώρα. Είναι τραγελαφικό. Πραγματικά όλοι οι κάτοικοι εδώ, η τοπική κοινωνία, έχουμε αναστατωθεί και έχουμε θυμώσει με αυτές τις δηλώσεις και με αυτές τις πράξεις που μόνο ηρωισμό δεν φέρνουν και μόνο κατακτήσεις δεν φέρνουν. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε πρώτα από το Σεβασμιότατο, το Μητροπολίτη μας, τον κύριο Παντελεήμον, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος προσπαθεί και αυτός με τον δικό του αγώνα μέσα από την κοινωνία της Εκκλησίας, γιατί ανήκουμε και σε αυτήν. Εννοείται ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, κύριε Σερέτη, ξυπακούεται, είμαστε άνθρωποι που στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και η Εκκλησία είναι παντού, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Μητροπολίτης μας αποφάσισε, τώρα πώς αποφάσισε δεν το γνωρίζουμε, να απονείμει ένα μετάλλιο στον κύριο Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδη και μάλιστα στη Μητρόπολη της Βέρειας. Αυτό δεν είναι ότι προκαλεί ανησυχία. Από μόνοι τους προκαλούν όλο τον εκκλησιαστικό κόσμο και πραγματικά απορούμε και εμείς ποιος ήταν τελικά ο λόγος της βράβευσης και του μεταλλίου. Δεν ξέρω αν τρέχουμε σε κάποιον αγώνα, κύριε Σερέτη, αλλά σίγουρα ο ελληνικός λαός επιβάλλεται έτσι να έχουμε και εμείς ένα μετάλλιο στο σπίτι από όλους αυτούς που μας έχουν φτάσει σήμερα να τρέχουμε σαν το γάιδαρο κυνηγώντας ένα καρότο. Τελικά ποιος είναι ο γάιδαρος και ποιος είναι το καρότο. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, όταν θέλουμε να λέμε ότι η Εκκλησία είναι δίπλα στο συμπολίτη, εδώ από ό,τι φαίνεται ξεκάθαρα η Εκκλησία είναι δίπλα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Και εδώ φυσικά ο κόσμος αναστατώθηκε και φυσικά ζητούμε κάποιες εξηγήσεις.
19: Ναι, εγώ να αναφέρω ότι αυτό το χρυσό μετάλλιο της 25ετίας των Παυλίων είναι έτσι μια τιμητική διάκριση που απονέμεται από τον Μητροπολίτη Βέρειας. Αυτός το έχει διοργανώσει όλο αυτό. Λέει, επειδή ετησίως λέει θέλει κάπου να δίνει ένα μετάλλιο στη μνήμη του Απόστολου Παύλου. Το έχει δώσει, ας πούμε, και στο Τζαχουρίδη, το Μαθαίο του Τζαχουρίδη. Τώρα το έδωσε στον Άδωνο Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο το έδωσε στον Άδωνο Γεωργιάδη δεν ξέρει κανένας. Μόνο ο Μητροπολίτης Βερίας και Παντελεήμονα ξέρει. Τιμάει με αυτόν τον τρόπο, μας είπαν εμάς, προσωπικότητες, κληρικούς, φορείς και πάει λέγοντας. Τι ακριβώς είναι αυτό το μετάλλιο, ένας Θεός ξέρει.
20: Ποιο το έργο και ποιες οι κινήσεις του Υπουργού προς την Μητρόπολη της Βέρειας. Γιατί εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα, κύριε Σερέτη. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε και ανθρώπους της Εκκλησίας που έχουν πολύ σημαντικό θεσμικό ρόλο και θεσμικό ρόλο, οι οποίοι δυστυχώς ανταποκρίνονται έτσι με αυτό το φαινόμενο του μεταλλιοφορέα, να το πούμε έτσι. Και τι δουλειά τώρα έχει, θα μου πείτε, η συγκεκριμένη εκδήλωση με το σενάριο, με το πρόσωπο του Άδωνη, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ούτε κι εμείς. Ζητάμε εξηγήσεις.
19: Πώς τη βλέπετε την κατάσταση γενικά, θεωρείτε, τώρα στην Άουσα συγκεκριμένα, πιστεύετε ότι εκεί πέρα, ας πούμε, οι άνθρωποι, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, οι πολίτες, όλοι αυτοί έχουν έτσι αποκτήσει μια θετική άποψη για τον Άδωνη? Δηλαδή θα τρελαθώ τελείως.
20: Κύριε Σερέτη,
19: θα τρελαθώ τελείως, το βάλανε να κάτσει και σε ξύλινη καρέκλα, λες και είναι, να πούμε, Μητροπολίτης κι αυτός.
20: Όχι, δεν ήταν ξύλινη καρέκλα, κύριε Σερέτη, ήταν θρόνος. Αντίστοιχος με του Μητροπολίτη της Βέρειας.
19: Σε θρόνο δηλαδή έκατσε ο Άδωνης.
20: Σε θρόνο. Ακριβώς, και οι υπόλοιποι λυτοί σε πλαστική καρέκλα. Αντιλαμβάνεστε ότι από μόνοι μας βγάζουμε και τα ματάκια μας. Βέβαια, να πούμε λίγο καταρχήν τι συνέβη και στην Άουσα, γιατί ήταν μεγάλο το πέρασμα του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, του κύριου Σπυρίδων τέλος πάντων, στον ομό Ιμαθίας, όπως σε πάρα πολλές άλλες περιοχές, που όπως είπα από την αρχή, αυτές είναι σπασμωδικές κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί είναι και ένας προεκλογικός αγώνας και μια πόλωση έτσι του κόμματός τους. Να συνεχίσω λοιπόν και να αναφερθώ στο νοσοκομείο της Νάουσας. Καταρχήν είμαι δημότης Νάουσας και μάλιστα είμαι πολύ περήφανη που ανήκω σε ένα από τα χωριά της Νάουσας και θα έλεγα ακόμα πιο περήφανη που έχουμε και τον τίτλο της ηρωικής πόλης Νάουσας, γιατί ούκο λίγες φορές έχουμε αναδείξει οι παλαιότεροι από εμάς, οι προγονείς μας, ότι με πάρα πολλές θυσίες και συνεχείς αγώνες έχουμε και κατέχουμε αυτό τον τίτλο της ηρωικής πόλεως. Όταν λοιπόν ο εκάστοτε δήμαρχος, ο οποίος εκλέγεται όχι από το Τίμιο, κύριε Σερέτη, δεν θα φύγουμε λίγο από τη Μητρόπολη, αλλά από τους κατοίκους της περιοχής, οφείλει να δίνει εξηγήσεις και να παίρνει ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν να πω ότι, καθώς είμαι γέννημα θρέμα της Νάουσας, γεννήθηκα εκεί και μέχρι και το δεύτερό μου γιο το 2011 υπήρχε και η ΜΕΕΦΤΙΚΗ κλινική, η οποία δυστυχώς έκλεισε. Από το 2013 ο κύριος Γεωργιάδης έχει αναλάβει γενικότερα το σύστημα της υγείας, που δεν πάει από το καλό στο καλύτερο, αλλά στο χειρότερο. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι οι συμπολίτες μας από όλα τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία που δυστυχώς υπολειτουργούν. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο ιδρύθηκε από το Λαναρά και από τους συμπολίτες της Νάουσας, οφείλουμε να δίνουμε εξηγήσεις και να μην δημιουργούμε παρεξηγήσεις. Ο κύριος Κουτσογιάννης δημιούργησε μια εκδήλωση που συμμετείχαν μόνο οι νεοδημοκράτες, τα του κόμματος και οι βουλευτές, οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πραγματικά καλωσόρισαν, αφού θρόνιασαν, να το πω και έτσι λαϊκώς, τον κύριο Γεωργιάδη δίπλα στον Μητροπολίτη, του απίθυναν έτσι το λόγο, του δώσαν συγχαρητήρια, είπαν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι υπήρχαν δίπλα, κάπου παραδίπλα, άνθρωποι οι οποίοι μάζευαν με τις φουγκαρίστρες όλο αυτό το που έπεφτε, τέλος πάντων, από όλα αυτά που βγάζαν αυτοί οι άνθρωποι προς τα έξω, που δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω, κύριε Σερέτη, γιατί είμαστε και στον αέρα.
19: Ναι, καταλαβαίνετε τώρα
20: τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά θα επιμείνω λίγο στον υφυπουργό, άλλο υπουργός, άλλο υφυπουργός, να ξέρουμε τι λέμε, γιατί στις ανακοινώσεις όλων των μέσων αναφέρεται ως υπουργός ο κύριος Τσαβδαρίδης και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αποκάλεσε τον κύριο Σπυρίδων Γεωργιάδη σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας.
19: Σοβαρά τώρα.
20: Έκανα το σταυρό μου, σας είπα, είμαι χριστιανή ορθόδοξη και είπα, κύριε Λέισον, το ακούω πραγματικά όλο αυτό?
19: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας.
20: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας. Και πείτε
19: καλά
20: μου τώρα, για όλους τους υγειονομικούς που μακροχρόνια παλεύουν για να κρατήσουν αυτό το νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο εξυπηρετεί όλους τους Έλληνες, γιατί έχουμε την καλύτερη ορθοπαιδική κλινική και μπορούμε πραγματικά να δώσουμε κι εμείς μεγάλη μάχη, δίνουμε καθημερινά για να κρατήσουμε την υγεία, τη δημόσια υγεία στο επίπεδο που της αναλογεί, όταν έχουμε τέτοιες αντιδράσεις πολιτικών, θεσμικών προσώπων, αποκαλώντας τον ως σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας, πραγματικά έγινε ντόρος, έγινε μεγάλη συζήτηση, και όχι μόνο από την τοπική κοινωνία, αλλά από ολόκληρο τον νομό σχετικά με αυτές τις δηλώσεις. Είπαμε, το γλύψιμο, σε εισαγωγικά, όλων αυτών των πολιτικών μεταξύ τους για μία θέση, είτε πρόκειται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, σε μία υπηρεσία, που καταλαβαίνουμε και από τους προηγούμενους συνομιλητές μας στην εκπομπή σου, κύριε Σερέτη, ότι όλα εκεί καταλήγουν, αυτό σημαίνει κάτι.
19: Καλά, τώρα να λέει ότι είναι σύγχρονος ήρωας ο Άδωνης της Νάουσας είναι τραγικό.
20: Όχι μόνο τραγικό, προσβλητικό.
19: Προσβλητικό
20: για όλους εμάς που από τη στιγμή που έχουμε και ζούμε και παραμένουμε εδώ στον τόπο μας με τους χίλιους αγώνες, τους πάρα πολλούς αγώνες που κάνουμε εμείς καθημερινά οι πολίτες και ιδιαίτερα οι υγειονομικοί αυτού του νοσοκομείου αλλά και όλων των νοσοκομείων, που ξέρετε και τους μισθούς, ξέρετε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν χρηματοδοτείται τίποτα παρά μόνο περιμένουμε απειλητικά να το πούμε, τι λέει το κυβερνών κόμμα, ότι θα κλείσει το τάδε νοσοκομείο κλπ. Γιατί? Για να γίνονται επέτες οι υγειονομικοί, οι άνθρωποι που εργάζονται, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Αν αυτό δεν είναι καθεστώς, δεν μιλάμε τώρα για δημοκρατία, μιλάμε για ένα καθεστώς που οδηγεί τον κόσμο στην απραξία, στη σιωπή. Πραγματικά, αυτό το επιτελικό κράτος μόνο ζητά.
19: Και μόνο απαιτεί, και δεν ζητά, απαιτεί.
20: Απαιτεί. Με την υψηλή φορολογία κτλ. Αλλά να πούμε ότι εδώ τα ράσα δεν κάνουν τον παπά στην προκειμένη περίπτωση και τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα, γιατί με γύρισε σε αυτό το παραμύθι, το οποίο έχει και το ηθικό του δίδαγμα. ένα παιδί, ένα μικρό παιδί αντιλήφθηκε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ενώ...
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
21: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
21: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
22: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
23: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
24: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
25: Μάλιστα.
24: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
25: Μέρι.
24: Έλα.
25: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
24: Γιατί?
25: Παίρνω στο Καλυντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
24: Καλυντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
25: Καλυντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
26: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
24: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
27: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
24: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
27: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
24: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
27: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστεί.
23: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410 54031. 6945 990 326.
28: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
29: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
30: Με τη μέθοδο Dallas.
29: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
30: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
29: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
30: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
29: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
30: Dallas.
29: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
30: Τηλέφωνα 26410 45 544
29: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
0: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
2: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
3: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
3: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Για ατελείωτες βουτιές.
3: 6976-79-80-23.
4: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
20: Η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, είναι άλλη. Και ελπίζω τουλάχιστον ο απλός κόσμος όταν θα είναι να μπει μπροστά, να μιλήσει, ας μιλήσει με την ψήφο. Ας μιλήσει με την ξεκάθαρη, με τη λογική, με τη συνείδηση. Ναι. Και εδώ θα έχουμε και τα εστράπελα και προεκλογικά, γιατί κύριε Σερέτη, όπως και να το κάνουμε, βρισκόμαστε έτσι σε μια προεκλογική εκστρατεία. Τώρα τι εκστρατεία είναι αυτή με τα μετάλλια και με τις περικεφαλαίες, ιδιαίτερα του Σπυρίδων Γεωργιάδη, γιατί πραγματικά καλούνται να μπουν στην πρώτη γραμμή, θα ήθελα να δω και όλους αυτούς τους
19: τρέλα, τρέλα, με πιάνει τρέλα εμένα τώρα το που τα ακούω αυτά. Λοιπόν, επειδή αναφέρατε τη λέξη ΟΠΕΚΕΠΕ, μια λέξη πολύ σημαντική πλέον στην Ελλάδα, και επειδή γνωρίζω κιόλας ότι έχετε πάρα πολλές γνώσεις πάνω στον αγροτικό κλάδο και πάνω στον πρωτογενή τομέα, θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση και γι' αυτό, γιατί καλός ή κακός, πάρα πολλοί υπουργοί, πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά την προσωπική μου άποψη, μέσα από αυτό εδώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν ψηφοφόρους, σε εισαγωγικά να τους εξαγοράσουν, γιατί ξέρουμε όλοι πως λειτουργεί το ρουσφέτη. Θα σε βολέψω, θα σου δώσω λεφτά από κονδύλια, θα περάσω τον παράνομο αφημί σου, θα δώσω εντολή να βολέψουν το παιδί σου και πάει λέγοντας, και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να με ξαναψηφίσεις. Το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε πως πάει με τους νεοδημοκράτες, με τους πασόκους, με όλους αυτούς που έχουν την εξουσία, γιατί αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο όσοι έχουν τα υπουργεία. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτό το σκάνδαλο αποκαλύπτεται το ότι εμπλέκονται πάρα πολλά τέτοια πρόσωπα. Απ' τη μία είναι ο Βαρτζόπουλος, ο οποίος λέει: έλα μωρέ, και τι έγινε, εξυπηρετήσαμε λίγο κόσμο, αν και δεν είχε καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Τον είχαν εδώ στο χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας. Μετά βλέπουμε τον Ραφαήλ Παπά από το Σοχό, που άνοιξε τώρα και ένα θέμα εκεί πέρα στο Σοχό Λαγκαδά. Βλέπουμε από διάφορες τοποθεσίες, την Παπακώστα και πάει λέγοντας, διάφορους βουλευτές, διάφορα πρόσωπα τα οποία τα ξυλώσανε κιόλας, να εμπλέκονται, κυρία Τρεμπελή, να εμπλέκονται. Και βλέπω επίσης το ότι κυνηγάνε μόνο τους αγρότες και όχι αυτούς που με πολιτικές παρεμβάσεις εξυπηρέτησαν με ρουσφέτη τους ψηφοφόρους.
20: Δυστυχώς έτσι όπως τα λες είναι, κύριε Σερέτη, και εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν για πολλούς. Καταρχήν βρισκόμαστε σε μια έτσι δύσκολη περίοδο όπου ο παραγωγός προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα όλων αυτών. Όλων αυτών των κυβερνήσεων δεκαετιών τώρα που πέρασαν και φτάσανε σε αυτό το σημείο σήμερα τον παραγωγό. Καθημερινά τα τηλέφωνα και τα μηνύματα, αλλά και επειδή βρίσκομαι και εγώ μέσα στα χωράφια όλων, σχεδόν των περισσότερων, βλέπω την απογοήτευση στα μάτια τους. Πρώτον, γιατί το κόστος παραγωγής δεν επαρκεί, είναι αρκετά υψηλό για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, για να έχουν σωστή παραγωγή. Κατά δεύτερον, η πώληση των προϊόντων, όταν φτάνει να συγκομίσει το προϊόν ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, που σίγουρα και πάντοτε έχουμε πρόβλημα και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα με χαλάζι, με έντονα καιρικά φαινόμενα, θερμοκρασίες κτλ., υποβαθμίζουν και την ποιότητα, και εκεί υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ μεσάζοντα πλέον και παραγωγού. Ο μεσάζων βγάζει τρεις φορές παραπάνω από τον παραγωγό, χωρίς να παράγει τίποτα, και ο παραγωγός μένει πάντοτε χρεωμένος. Εδώ λοιπόν, όταν δεν υπάρχει στήριξη, κρατική στήριξη από το Ταμείο Έκτακτων Αναγκών, που πόσο πιο σημαντικό είναι ο πρωτογενής τομέας για να μπορέσει να συντηρήσει και όλους τους υπόλοιπους κλάδους της περιοχής. Και όταν μιλάμε για μια τοπική κοινωνία, αν ο παραγωγός, αν εγώ δεν πάρω από την παραγωγή μου, πώς θα πάω να ψωνίσω από το κατάστημά σου το μαγιό μου για να πάω μια μέρα στην Κατερίνη ή στη Χαλκιδική? Γιατί δεν μιλάμε για διακοπές δεν υπάρχουν. Να πάμε και στο άλλο κομμάτι. Όλων αυτών των ΟΠΕΚΕΠΑΔΟΝ, των φραπέδων κτλ. Γίνονται κατασχέσεις και μέχρι προχθές έγινε και στο Δημητρίτσι από ένα ΚΙΒ, όπου εκεί κατάστησαν κάπου 300.000 ευρώ, 14 αυτοκίνητα, 5 τρακτέρ και πάει λέγοντας κτλ. Ο άνθρωπος το είχε κάνει σύστημα εκεί στο ΚΙΒ και έβαζε και αυτός και ενίσχυε και τους τοπικούς θεσμούς, φορείς, εκλεγμένους κλπ. Με χορηγίες, ξέρουμε πώς πάει αλυσιδωτά όλο αυτό. Ο άνθρωπος είναι στη φυλακή. Όλα αυτά τα κατασκευμένα, γιατί δεν επιστρέφονται πίσω στον κόσμο να μπορεί να συντήρηθει? Γιατί να ψεκάζω εγώ ένα φάρμακο το οποίο το δικείο μου κοστίζει 200 ευρώ και 25 με 50 ευρώ το πολύ κάνει στη γείτονα χώρα, στη Βουλγαρία? Γιατί να πληρώνω πιο ακριβά ένα φάρμακο το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο η δραστική του ουσία, δηλαδή είναι σαν να ψεκάζω νερό? Γιατί όλο αυτό δεν παίρνει μια έκταση που πραγματικά θα πρέπει να πάρει θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να σταθεί επάξια στον παραγωγό? Γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν θέλει τον πρωτογενή τομέα. Θέλει την άμεση εξόντωση των παραγωγών, ξεκινώντας πρώτα από την Ελλάδα, γιατί σε όλα πρέπει να πρωτοπορήσουμε εμείς, κύριε Σερέτη, και φυσικά την εγκατάλειψη. Την εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα, που σημαίνει ότι τι θα παράγουμε τελικά εμείς αυτή τη χώρα, εκτός από λαμόγια, απατεώνες και πολιτικάντιδες. Πείτε μου, κύριε Σερέτη, τι θα μπορούσαμε να παράξουμε εμείς αυτή τη χώρα όταν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας? Τουρισμό, που ήρθαν όλες οι πολυεθνικές, γιατί ακόμα και αυτός που έχει ένα μικρό κατάλημα, ένα μικρό ξενοδοχείο, θα εξαγοραστεί, γιατί δεν θα μπορεί να συγκριθεί με μια πολυεθνική εταιρεία. Άρα λοιπόν, πού οδηγούμαστε? Γιατί δεν αλληλοστηρίζουμε ο ένας τον άλλον? Και φυσικά θα έχουμε παρεμβάσεις και μέσα στο καλοκαίρι από πάρα πολλούς παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Να μην ξεχνάμε και τους κτηνοτρόφους, που πραγματικά δεν υπάρχουν κίνητρα, υπάρχουν μόνο αντικίνητρα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμα και αποζημιώσεις που δίνονται, δίνονται πολύ καθυστερημένα. Υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες είναι ανέφικτο να πραγματοποιηθούν. Και φυσικά δεν είναι ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος ένας άνθρωπος που μπορεί να βγει και σε ένα ταμείο ανεργίας στο διάστημα των 6-7 μηνών, που μπορεί να ξανακάνει κάποιος το κοπάδι του να μπει και να πει ότι ναι, έχω κάποιο εισόδημα, ένα εισόδημα, μπορώ να συντηρήσω την οικογένειά μου. Τι συμβαίνει με όλη αυτή την παρέμβαση που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει το ίδιο το κράτος για τον συνέλληνά μας?
19: Τελικά όμως οι αγρότες με όλο αυτόν τον αγώνα που δώσαν όντως αγώνα τους, το αναγνωρίζω, 2 μήνες ήταν στους δρόμους, αλλά θεωρώ ότι κάνανε λάθη και θα σας πω ποια είναι τα λάθη. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν κατάφεραν το στόχο και δεν μπόρεσαν στην ουσία να δώσουν αυτό το μήνυμα που έπρεπε να δώσουν, να περάσουν αυτό το μήνυμα στην κυβέρνηση. Για μένα έπρεπε να είναι πιο απόλυτη. Κύριε Τρεμπελή, σας το λέω, δηλαδή είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, αλλά οι συνδικαλιστές παίξαν χαρακτηριστικό ρόλο, γιατί πήγα σε αρκετά μπλόκα. Και να λίγο με τον πρόλογο, να λίγο επί οίκια, να λίγο 2 ώρες, 4 ώρες με την αστυνομία συνεννόηση, να κλείσουμε το δρόμο. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Ή θα κλείσετε το δρόμο ή δεν θα τον κλείσετε. Αποφασίστε.
20: Ο συνδικαλισμός τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει κλείσει την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Γιατί? Θα μου πείτε τώρα, είναι εξαγορασμένος ο συνδικαλισμός? Ναι, κύριε Σερέτη, είναι. Είναι. Πείτε μου, ποιος συνδικαλιστής πραγματικά μπόρεσε να αλλάξει? Θα μου πείτε, είναι καλό να βγαίνουν όλα τα προβλήματα, όλες τα αιτήματα, να το πω έτσι, όλων των εργατών κλπ. Εδώ όμως έχουν αντιληφθεί οι πιο επάνω από όλους αυτούς ότι για να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, πρώτα πρέπει να έχει κοντά του το συνδικαλισμό, το συνδικαλιστή. Αυτοί οι συνδικαλιστές που μέχρι σήμερα βλέπουμε επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο σε όλες τις εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, blog κτλ. Να το πούμε έτσι, του πρωτογενή τομέα, έχουν καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα. Οι ίδιοι τους, γιατί ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι που παίζεται από πίσω, διεκδικούν τα ψίχουλα για να είμαστε μονίμως επέτες. Είναι η χειραγώγηση όλου του κόσμου μέσα από αυτούς τους συνδικαλιστές. Και δεν μιλάω για όλους, γιατί κάποιοι μπορεί να μπαίνουν γιατί πραγματικά θέλουν να αγωνιστούν. Αλλά φεύγουνε. Φεύγουνε γιατί όταν βλέπουν αυτό το τείχος, αυτούς τους παλιούς, να το πω, συνδικαλιστές, που μεθοδευμένα λειτουργούν ως ανάγωμα της κάθε κυβέρνησης, τότε δυστυχώς δεν μιλάμε για συνδικαλισμό. Μιλάμε για κάτι άλλο. Και συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα μαζί σας ότι το μεγαλύτερο φταίξιμο το φέρουν οι συνδικαλιστές.
19: Ωραία, και εγώ σας λέω τώρα κάτι. Υπάρχει για παράδειγμα ένας ακροατής ο οποίος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Εγώ λέει: Στέλνω μήνυμα από την περιοχή της Πέλλας. Έχει χίλια δίκαια η κυρία Δήμητρα Τρεβελή, ότι το κράτος λέει δεν κάνει τίποτα για τους αγρότες. Καλλιεργούμε, λέει, βιομηχανικά ροδάκινα, μας τα παίρνουν 30 λεπτά το κιλό, και αν πας, λέει, στο σούπερ μάρκετ θα το δεις 7 ευρώ. Και σε ομιλία, λέει, που επισκέφτηκε το χωριό μας, είπα, λέει, γιατί δεν πιέζεται τις βιομηχανίες να μας δώσουν.

0: πούμε, έτσι, τα αγροεφόδια κτλ. Δεν μπορούν ούτε και ο ίδιος ο συνεταιρισμός, γιατί το 80% είναι μεμονωμένοι αγρότες. Δεν ανήκουν σε κάποιο συνεταιρισμό. Ακόμα και στο συνεταιρισμό είναι απογοητευμένοι περισσότεροι. Εδώ οι περισσότεροι συνεταιρισμοί έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Είναι ένα μεγάλο σενάριο το οποίο πραγματικά είναι πολυδέδαλο και όποιος πιάσει να ασχοληθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δυστυχώς βρίσκει τείχος. Γι' αυτό έχουμε και όλες αυτές τις εναλλαγές σε αυτό το Υπουργείο. Και ποιος έχει λογοδοτήσει και ποιος βγήκε μπροστά να πει ότι τέλος τραβάμε ένα χ και ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή. Ποιος μπήκε στη διαδικασία λοιπόν να λογοδοτήσει για όλους αυτούς και να πει ότι ναι, έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα? Κανένας. Μόνο ένας.
1: Απλά ξέρετε τι αναγνωρίζω. Αναγνωρίζω το ότι στην ουσία το κράτος επιλέγει να καταστρέφει τον πρωτογενή τομέα. Τον διαλύει, και αυτό το γνωρίζουν φυσικά και οι γεωπόνοι και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και όλοι. Απλά, κυρία Τρεμπελή, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών, έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη από την πλευρά των αγροτών και από την πλευρά των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, οι οποίοι δέχθηκαν κάποια χρήματα παλαιότερα και δεν τα εκμεταλλεύτηκαν όπως θα έπρεπε. Και πάλι πρέπει να πω όμως ότι θα ήταν, το λογικό θα ήταν να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Γιατί το κράτος δίνει, ας πούμε, λεφτά σε έναν αγρότη να φτιάξει το στάβλο του. Εντάξει, σε έναν κτηνοτρόφο. Δίνει σε έναν κτηνοτρόφο λεφτά να φτιάξει το στάβλο του. Και δεν τον ελέγχει που τα βάζει αυτά τα λεφτά και πάει ο κτηνοτρόφος και με παίρνει κάμπριο. Ποιος φταίει? Δεν φταίει πάλι το κράτος που δεν τους ελέγχει?
0: Δεν φταίει ο παραγωγός, αλλά παραπλανήθηκε από το μελετητή, το ΚΙΒ, και τώρα έρχεται σε δύσκολη θέση. Παραπλανήθηκε γιατί για 5.000 ευρώ παραπάνω, για 2.000, για 3, δεν μιλάμε για ποσά 500 και όλα αυτά που ακούμε, εκατομμύρια κλπ. Παραπλανήθηκε, σκοπίμως παραπλανήθηκε για να είναι ελεγχόμενος. Γι' αυτό, τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι άθελά τους μπήκαν σε μία ή τους βάλαν σε αυτή τη διαδικασία για να τους έχουν στο χέρι.
1: Εντάξει, και αυτοί όμως που κάναν ό,τι κάναν θα μπορούσαν. Εγώ έχω γνωστό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε σωστά την όλη επιδότηση, ας το πούμε, και τα έβαλε στο στάβλο τα λεφτά και σήμερα ακόμα επιβιώνει. Και είναι μια χαρά, να σου το πω έτσι. Μια χαρά δεν είναι, αλλά ακόμα μπορεί και το τρέχει και μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του. Κυρία Τρεμπελή, να τα λέω και αυτά, τι να κάνω.
0: Είναι πολύ λίγοι αυτοί που αξιοποίησαν πραγματικά αυτά τα χρήματα, αν και περισσότεροι από αυτούς θέλουν να καλύψουν παλαιότερα χρέη τα οποία είχαν παντού, είτε σε μηχανήματα κλπ, είτε για να σώσουν το σπίτι τους ή κάποια από τα χωράφια τους. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι αγρότες, έχουν παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να εξελιχθούν. Από ποιο μισθό, από ποιο επάγγελμα θα μπορούσαν οι γονείς αυτοί να συντηρήσουν αυτά τα παιδιά? Τώρα θα μου πείτε, αυτές οι επιδοτήσεις δίνονται για συγκεκριμένο λόγο και καλά κάνουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι επιδοτήσεις που θα έπρεπε να είναι κρατικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση τις δίνει στην ουσία για να καταστρέψει τον παραγωγό. Όχι για να ορθοποδήσει ο παραγωγός, να στήσει υποδομές κτλ. Πώς γίνεται εγώ να κάνω μια κάθετη μονάδα να παράγω τη δική μου κομπόστα? Γιατί δεν μπορώ, μπορώ. Έτσι δεν είναι, κύριε Θερέτη? Να πάρω κι εγώ χρήματα μέσω της αναπτυξιακής, μέσω προγραμμάτων κλπ. Κλπ. Να κάνω μια μικρή βιομηχανία. Πώς θα ανταγωνιστώ εγώ λοιπόν τις μεγάλες αυτές εταιρείες όταν δεν έχει δρομολογήσει, δεν έχει βάλει στο πρόγραμμά της το ίδιο το Υπουργείο, έτσι, το να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας στις ξένες αγορές? Και βλέπουμε συνεχώς αυτές τις μεγάλες εταιρείες να στείνονται, που δεν αφορά τις μεγάλες εταιρείες, αλλά αφορά αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Πού πήγατε, σε ποια έκθεση προϊόντων ανά τον κόσμο να δείτε ενός μικρού παραγωγού? Θα δείτε όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που ξέρουν πολύ καλά όλοι οι βιομηχανοί ποιοι είναι. Αυτοί προωθούνται, όχι ο μικρός παραγωγός. Γιατί μικροί είναι πάρα πολύ.
1: Ναι, τι εδώ πέρα, ένα λεπτό όμως, εδώ πρέπει να αναφέρω κάτι. Εδώ που φτάσαμε γιατί οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Όταν δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ γινόταν η ρεμούλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πηγαίνανε, δηλώνανε ότι έχουν να πούμε 100.000 πρόβατα και κάνανε τα κόλπα τους με τα ταμπελάκια και με τα χωράφια και με ό,τι κάνανε. Τα ξέρετε, κυρία Τρεμπελή, αυτά τώρα που κάνανε τα ξέρετε. Τότε ήταν καλά. Τότε οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Τώρα που ήρθε το αυγό να μην πω πού, τώρα επανάσταση. Γιατί εγώ τόσα χρόνια, 12 χρόνια τώρα φωνάζω και τσιρίζω και ήταν αμετανόητη. Αμετανόητη.
0: Υπάρχουν ακόμα αμετανόητοι συνέλληνες μας. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Εγώ θέλω να απευθυνθώ και απευθύνομαι στο ευρύ κοινό, στους Έλληνες, στις Ελληνίδες μητέρες, που πραγματικά να δώσουμε έτσι τα εύσημα σε όλες τις Ελληνίδες αγρότησες, κτηνοτρόφισσες που είναι ανά την Ελλάδα και βιώνουν, όχι βιώνουν, επιβιώνουν, κύριε Σερέτη, αυτή τη στιγμή, να τις πω να συνεχίσουν τον αγώνα και να σκεφτούν ξεκάθαρα να μπουν στη διαδικασία της ψήφου. Να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Γιατί αυτό το ποσοστό που αναφέρουμε, που υπάρχουν όντως, κύριε Σερέτη, των αγροτών, παραγωγών, οι οποίοι εσκεμμένα και εις γνώσεις του κάνανε ό,τι κάνανε, μπορεί να είναι συγκεκριμένοι. Λίγοι είναι. Εμείς μιλάμε και απευθυνόμαστε στον περισσότερο κόσμο που είχε αποχή από την εκλογική διαδικασία και επιτέλους να καταλάβει ότι δεν μπορούμε να τρώμε πλέον επεξεργασμένα σκουπίδια. Είτε είναι αγρότης είτε είναι καταναλωτής, θα πρέπει να το αντιληφθεί ξεκάθαρα και να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει. Και μάλιστα τι να ψηφίσει, θα μου πείτε και τι να ψηφίσουμε, τι γίνεται. Κύριε Σερέτη, χαμός. Πετάγονται κόμματα, υποκομματίδια. Έχουμε τρελαθεί, δηλαδή αντί να συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα, κάνουμε viral και συζητάμε τώρα την κάθε κάρη, την κάθε χάρη και τον κάθε παράλογο, ας πούμε, που προσπαθεί να αλλάξει.
1: Τώρα τελειώσαμε, τώρα πάει, τώρα τι, τώρα έγραψε game over η οθόνη. Τι τώρα, κυρία Τρεμπελή, τώρα το θυμηθήκαμε. Τώρα, καληνύχτα τώρα. Τώρα υπέγραψαν τη συμφωνία Μερκοσούρ. Θα έρχονται οι εισαγωγές. Θα τρώει τη χάλια ποιότητα ο Έλληνας, γιατί ελέγχουν το 1% από τις εισαγωγές τροφίμων. Και θα λέει πού είναι οι κότες και πού είναι ο Μπαξές. Ξαναεπιστρέφουμε σε εκείνα τα φτωχά χρόνια και έρχονται δύσκολοι χειμώνες. Να το ξέρετε, εγώ το λέω και στους ακροατές. Δύσκολοι χειμώνες έρχονται. Ο Έλληνας θα πεινάσει.
0: Κύριε Σερέτη, ένας πολιτικός αρχηγός έβγαλε πρόγραμμα και για τον πρωτογενή τομέα. Ένας πολιτικός και μοναδικός ο οποίος παίρνει θέση σε καθημερινά ζητήματα.
1: Εμένα δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Εμένα ξέρετε τι με αφορά, κυρία Τρεμπελή. Δεν με αφορά εμένα αυτό. Εγώ ξέρετε τι θέλω να σας πω. Ότι αυτή τη στιγμή οι αγρότες έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες που μου πάνε στον Προμαχώνα και μου κλείνουν να πούμε το τελωνείο για 2 ώρες και για 3 ώρες πιστεύουν ότι κάνουν κάτι. Γιατί αυτοί οι αγρότες πλέον που καταλάβανε, συνειδητοποίησαν ότι φτάσαμε στο σημείο και δεν υπάρχει ανατροπή, δεν κάνουν την τελευταία τους κίνηση. Τι περιμένουν δηλαδή, αποδέχθηκαν το ότι τους τελείωσαν και περιμένουν με ανοιχτή παλάμη ένα τελευταίο ψίχουλο να τους πετάξουν πριν τις εκλογές για να το πάρουν και να πούνε ευχαριστώ. Και σας ρωτάω ευθέως, γιατί έχουμε και λίγα λεπτά, είναι και 55. Θα τους ρίξουν προεκλογικά το ψίχουλο. Τι πιστεύετε, θα το πάρουν και θα πάνε να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ναι ή όχι?
0: Δύσκολη ερώτηση με βάζετε, κύριε Σερέτη.
1: Θα ξαναδείξουν το λάθος πρόσωπό τους.
0: Πιστεύω ότι θα κάνουν την αλλαγή. Θέλω να είμαι αισιόδοξη, είμαι θετικός άνθρωπος, κύριε Σερέτη, και πιστεύω ότι έστω και την ίστατη στιγμή, την τελευταία στιγμή, θα τους κοπεί το χέρι.
1: Τι δηλαδή, ότι δεν θα ψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία, αν η Νέα Δημοκρατία τώρα βγει και τους δώσει τα λεφτά για τα πρόβατα, για παράδειγμα, που τους φάξανε από την Ευλογιά και για όλο αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Γι' αυτό δεν τους τα δίνουν, κυρία Τρεμπελή, να τα ακούν και οι αγρότες. Τα κρατάνε να τους τα δώσουν προεκλογικά για να τους πούν και ευχαριστώ για τα λεφτά που έπρεπε να έχουν πάρει.
0: Συμφωνώ. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτή είναι η μεθόδευση. Αυτή είναι η μεθόδευση που έχουν κάνει, να δώσουν πάλι ψίχουλα. Και πάλι του χρόνου τι θα γίνει, κύριε Σερέτη? Πάλι θα βγαίνουμε στους δρόμους, πάλι θα ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία?
1: Κανονικά, ακούστε να δείτε, εγώ προσωπικά το είπα και στα μπλόκα στους ανθρώπους και βγαίνανε οι συνδικαλιστές εκεί και τους λέγανε όχι, μιλάμε με τον Υπουργό, μιλάμε με τον ένα. Ακούστε να δείτε. Θέλετε να κάνετε κάτι σωστό? Θέλετε να κλείσετε έναν δρόμο? Το δρόμο όταν τον κλείνεις, τον κλείνεις για να δείξεις ότι δεν περνάει τίποτα. Θα τελεπορηθεί ο Έλληνας και θα τελεπορηθεί η Ελληνίδα και θα υπάρξει αντίδραση. Μα αντίδραση θέλουμε να υπάρξει στην ουσία. Οι αγρότες αυτό λέγανε. Θέλουμε αντίδραση. Ποια ήταν η αντίδραση? Με την αστυνομία συνεννόηση 2 ώρες να κλείσουμε τον δρόμο και μετά τι? Και μετά τι, που πήγανε κάτω στο Υπουργείο, κάτω στο Μαξίμου και συζητήσανε με τον Υπουργό?
0: Μα δεν είχε χρόνο ο Υπουργός.
1: Και τι έκανε, πήγανε τελικά με σχήμα της κυβέρνησης και συζητήσανε, δεν πήγανε.
0: Πήγανε, συζητήσανε για 5 λεπτά, γιατί ήταν κουρασμένος ο κύριος Σχοινάς και δεν είχε χρόνο να τους δει.
1: Εντάξει, τότε...
0: Κάνανε 500 χιλιόμετρα, ήρθαν από άκρη σ' άκρη μια ομάδα ανθρώπων παραγωγών να ζητήσουν εξηγήσεις και τους έδιωξε.
1: Και οι αλληλείς, αφήνουμε τους αλληλείς απ' έξω και οι αλληλείς. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, γιατί έχουμε ένα λεπτό και μια τελευταία ερώτηση σας έχω. Αλληλείς, κτηνοτρόφοι, αγρότες, γεωργοί.
2: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Παρέμβαση για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στο δρόμο Αλευράδας Λεύθερας Τατάρνας, πραγματοποίησε η βουλευτής ετωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης και ασφαλή προσωρινή πρόσβαση για τους κατοίκους της περιοχής. Όπως τονίζει στη δήλωσή της, ο δρόμος που συνδέει την Αλευράδα με τη γέφυρα Τατάρνας παραμένει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επικοινωνία της ετωλοκανανίας με την Ευρυτανία. Η κυρία Σταρακά επισημαίνει ότι από το συγκεκριμένο δρόμο εξυπηρετούνται καθημερινά εργαζόμενοι, μαθητές, ασθενείς, κτηνοτρόφοι και κάτοικοι που πρέπει να έχουν πρόσβαση στις περιουσίες και τις δραστηριότητές τους, υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να ζητά από αυτούς τους ανθρώπους να συνηθίσουν αυτή την κατάσταση. Παράλληλα, καλεί την πολιτεία να εξασφαλίσει άμεση χρηματοδότηση για έργα αποκατάστασης, ενώ ζητά να δημιουργηθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση ασφαλής παράδρομος μέχρι να οδοθεί οριστική λύση. Δεν είναι δυνατόν το 2026 ολόκληρες περιοχές να αισθάνονται αποκλεισμένες και απροστάτευτες, αναφέρει χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι θα φέρει άμεσα το θέμα στη Βουλή και θα συνεχίσει να ασκεί πίεση προς κάθε αρμόδιο φορέα. Σε κλίμα έντονης ανησυχίας και αντιδράσεων βρίσκεται ξανά το Θέρμο μετά τις εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο κατάργησης των ελτά της περιοχής και αντικατάστασή τους από ιδιώτη πράκτορα. Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας ανακοίνωσε την κατεπίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Πέμπτη το απόγευμα με μοναδικό θέμα τη διατήρηση της δημόσιας ταχυδρομικής υπηρεσίας στο Θέρμο. Σε εκτενή αναρτησή του, ο κ. Κωνσταντάρας κάνει λόγο για οργανωμένη πολιτική απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών στην ορεινή Ελλάδα, καταγγέλλοντας προσπάθεια ιδιωτικοποίησης βασικών κοινωνικών δομών. Τα ελτά Θέρμου δεν θα κλείσουν ποτέ, εκτός αν βρεθεί κάποιος πρόθυμος να λειτουργήσει ως δούριος ύπος της διοίκησης των ελτά και του υπερταμείου, αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η τοπική κοινωνία δεν αποδέχεται την αντικατάσταση μιας δημόσιας υπηρεσίας από ιδιωτική πρακτόρευση. Ο Δήμαρχος υπενθυμίζει τις προηγούμενες παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις για τη διάσωση του καταστήματος αλλά και τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε έξω από τα ελτά Θέρμου, σημειώνοντας ότι το κατάστημα λειτουργεί εδώ και σχεδόν 200 χρόνια. Παράλληλα, επισημαίνει πως ενδεχόμενο κλείσιμο των ΕΛΤΑ θα οδηγήσει και στην απώλεια θέσεων εργασίας, επηρεάζοντας 4 οικογένειες της περιοχής. Το Θέρμο δεν εκβιάζεται. Το Θέρμο δεν εγκαταλείπεται. Το Θέρμο θα αντισταθεί, καταλήγει στην παρέμβασή του, καλώντας πολίτες και φορείς να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν δύο ταχύ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα ένας άντρας να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το βράδυ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άντρας με συνεπιβάτηδα μία γυναίκα ανέκοψε ευθυνίδιος στην πορεία του. Ακολούθησε πρόσκληση από δημόσιας χρήσης σε φορτηγό όχημα στο πίσω μέρος του ΙΧ, προκαλώντας φοδρή σύγκρουση. Από το τροχαίο, ο ηλιοκυωμένος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η συνεπιβάτηδα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σημαντική παρέμβαση για την Αλυσία και συνολικά για το Δήμο Ξηρομέρου βρίσκεται σε εξέλιξη με την τοποθέτηση δεξαμενών άρδρευσης και αυτόνομου φωτοβολταϊκού σταθμού με μπαταρίες στο βιολογικό Αλυσίας. Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Γιάννης Τριανταφυλάκης, χαρακτηρίζοντας το έργο ως το μεγαλύτερο έργο στο Δήμο Ξηρομέρου. Όπως επισημαίνεται, το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων δεξαμενών άρδευσης, καθώς και αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με μπαταρίες, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία και τη λειτουργικότητα του βιολογικού Αλυσίας. Εκδήλωση αφιερωμένη στη 200η επέτειο από την έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Αμβούργο με πρωτοβουλία του ελληνικού προξενείου της πόλης και τη συμμετοχή φορέων της Ομογένειας. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την ελληνική κοινότητα Αμβούργου και το Σύλλογο Υπηρωτών Αμβούργου και Περιχώρων με στόχο να γνωρίσει ο ελληνισμός της περιοχής και ιδιαίτερα η νέα γενιά τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εξόδου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αμβούργου και την πρόεδρο του Συλλόγου Υπηρωτών Αμβούργου και Περιχώρων, Εκατερίνη Παπαδημητρίου. Επίσημους χαιρετισμούς θα απευθύνουν επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αμβούργο, Ιωάννης Βικελίδης, και ο Δημοσιολόγιότατος Πατέρας Γεώργιος Μάνος. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της κοινωνικής πρωτοβουλίας προσφέρουμε με στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την προαγωγή της υγείας και της ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο της δράσης, την 5η-4η Ιουνίου 2026,

0: Λευκάδας, καθώς και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για Κατάρτιση Λευκάδας. Σωρός άντρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νωρίτερα στην παραλία Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα, όταν το κύμα ξέβρασε το πτώμα στην ακτή. Στο σημείο έσπευσαν άντρες του λιμενικού σώματος Ελληνική Ακτοφυλακή, ενώ με τη συνδρομή του Περισβεστικού Σώματος Ελλάδας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας πραγματοποιήθηκε η ανάσυρση της σωρού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος βρέθηκε ντυμένος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκάδας, με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση, ακόμη και για την αυτοχειρία. Το Διπεθέ Αγρινίου προσκαλεί δημοσιογράφους, φορείς και πολίτες σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην έναρξη της καθυλοκαιρινής θεατρικής περίοδου 2026, την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο αναβαθμισμένο Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Καλοκαίρι 2026 στο Κηποθέατρο, καθώς και ο συνολικός θερινός προγραμματισμός του θέατρου. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η παρουσίαση του πιάνου που δωρίστηκε στο Διπεθέ Αγρινίου από τους κληρονόμους του σπουδαίου συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη νέα οπτική ταυτότητα του θεάτρου, η οποία σηματοδοτεί τη νέα εποχή του Διπεθέ Αγρινίου, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μια ιδιαίτερη έκπληξη για τους παρευρισκόμενους. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
6: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών.
9: Κρουαζιέρες.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Μήλος. Αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
10: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη εννοώ.

0: Όργανοι και χορούς, τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
1: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή? Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
0: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
1: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 57 778.
1: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
2: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
0: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 59 168.
1: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
3: Είναι μία, μόνο μία.
4: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
6: Θα πας στο Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στο Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
7: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
8: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα. Και όχι μόνο. Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
9: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641 056 354.
10: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης.
11: Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
12: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
13: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
12: Από πού την είχατε πάρει?
13: Από το γυροδικείο!
14: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
13: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
14: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
15: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
16: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
15: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
16: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bouloubassis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bouloubassis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bouloubassis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη, υπεύθυνος γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου, τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
9: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
10: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
11: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
12: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
11: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, στο λέω.
12: Κοίτα ποιος μιλάει.
11: Γιατί?
12: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
11: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
13: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 2641-050-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
14: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
15: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
16: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
15: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
16: Δηλαδή
15: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
17: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
18: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
17: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 2641-027-940.
17: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
19: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
20: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
19: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
20: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
19: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
20: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
19: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
21: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
22: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
23: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: έμεινα κοντά σου.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Παρέμβαση για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στο δρόμο Αλευράδας Λεύθερας Τατάρνας, πραγματοποίησε η βουλευτής ετωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης και ασφαλή προσωρινή πρόσβαση για τους κατοίκους της περιοχής. Όπως τονίζει στη δήλωσή της, ο δρόμος που συνδέει την Αλευράδα με τη γέφυρα Τατάρνας παραμένει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επικοινωνία της Ετωλοκανανίας με την Ευρυτανία. Η κυρία Σταρακά επισημαίνει ότι από το συγκεκριμένο δρόμο εξυπηρετούνται καθημερινά εργαζόμενοι, μαθητές, ασθενείς, κτηνοτρόφοι και κάτοικοι που πρέπει να έχουν πρόσβαση στις περιουσίες και τις δραστηριότητές τους, υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να ζητά από αυτούς τους ανθρώπους να συνηθίσουν αυτή την κατάσταση. Παράλληλα, καλεί την πολιτεία να εξασφαλίσει άμεση χρηματοδότηση για έργα αποκατάστασης, ενώ ζητά να δημιουργηθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση ασφαλής παράδρομος μέχρι να οδοθεί οριστική λύση. Δεν είναι δυνατόν το 2026 ολόκληρες περιοχές να αισθάνονται αποκλεισμένες και απροστάτευτες, αναφέρει χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι θα φέρει άμεσα το θέμα στη Βουλή και θα συνεχίσει να ασκεί πίεση προς κάθε αρμόδιο φορέα. Σε κλίμα έντονης ανησυχίας και αντιδράσεων βρίσκεται ξανά το Θέρμο μετά τις εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο κατάργησης των ΕΛΤΑ της περιοχής και αντικατάστασή τους από ιδιώτη πράκτορα. Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας ανακοίνωσε την κατεπίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Πέμπτη το απόγευμα με μοναδικό θέμα τη διατήρηση της δημόσιας ταχυδρομικής υπηρεσίας στο Θέρμο. Σε εκτενή αναρτησή του, ο κ. Κωνσταντάρας κάνει λόγο για οργανωμένη πολιτική απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών στην ορεινή Ελλάδα, καταγγέλλοντας προσπάθεια ιδιωτικοποίησης βασικών κοινωνικών δομών. Τα ΕΛΤΑ Θέρμου δεν θα κλείσουν ποτέ, εκτός αν βρεθεί κάποιος πρόθυμος να λειτουργήσει ως δούριος ύπος της διοίκησης των ΕΛΤΑ και του υπερταμείου, αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η τοπική κοινωνία δεν αποδέχεται την αντικατάσταση μιας δημόσιας υπηρεσίας από ιδιωτική πρακτόρευση. Ο Δήμαρχος υπενθυμίζει τις προηγούμενες παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις για τη διάσωση του καταστήματος αλλά και τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε έξω από τα ΕΛΤΑ Θέρμου, σημειώνοντας ότι το κατάστημα λειτουργεί εδώ και σχεδόν 200 χρόνια. Παράλληλα, επισημαίνει πως ενδεχόμενο κλείσιμο των ΕΛΤΑ θα οδηγήσει και στην απώλεια θέσεων εργασίας, επηρεάζοντας 4 οικογένειες της περιοχής. Το Θέρμο δεν εκβιάζεται. Το Θέρμο δεν εγκαταλείπεται. Το Θέρμο θα αντισταθεί, καταλήγει στην παρέμβασή του, καλώντας πολίτες και φορείς να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν δύο ταχύ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα ένας άντρας να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το βράδυ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άντρας με συνεπιβάτηδα μία γυναίκα ανέκοψε ευθυνίδιος στην πορεία του. Ακολούθησε πρόσκληση από δημόσιας χρήσης φορτηγό όχημα στο πίσω μέρος του γιοταχή, προκαλώντας φοδρή σύγκρουση. Από το τροχαίο, ο ηλιοκυωμένος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η συνεπιβάτηδα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σημαντική παρέμβαση για την Αλυσία και συνολικά για το Δήμο Ξηρομέρου βρίσκεται σε εξέλιξη με την τοποθέτηση δεξαμενών άρδρευσης και αυτόνομου φωτοβολταϊκού σταθμού με μπαταρίες στο βιολογικό Αλυσίας. Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Γιάννης Τριανταφυλάκης, χαρακτηρίζοντας το έργο ως το μεγαλύτερο έργο στο Δήμο Ξηρομέρου. Όπως επισημαίνεται, το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων δεξαμενών άρδευσης, καθώς και αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με μπαταρίες, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία και τη λειτουργικότητα του βιολογικού Αλυσίας. Εκδήλωση αφιερωμένη στη 200η επέτειο από την έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Αμβούργο με πρωτοβουλία του ελληνικού προξενείου της πόλης και τη συμμετοχή φορέων της Ομογένειας. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την ελληνική κοινότητα Αμβούργου και το Σύλλογο Υπηρωτών Αμβούργου και Περιχώρων με στόχο να γνωρίσει ο ελληνισμός της περιοχής και ιδιαίτερα η νέα γενιά τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εξόδου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αμβούργου και την πρόεδρο του Συλλόγου Υπηρωτών Αμβούργου και Περιχώρων, Εκατερίνη Παπαδημητρίου. Επίσημους χαιρετισμούς θα απευθύνουν επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αμβούργο, Ιωάννης Βικελίδης, και ο Δημοσιολόγιότατος Πατέρας Γεώργιος Μάνος. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της κοινωνικής πρωτοβουλίας προσφέρουμε με στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την προαγωγή της υγείας και της ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο της δράσης, την 5η-4η Ιουνίου 2026, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνιος Αυγερινός και ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, θα επισκεφτούν τη Λευκάδα συνοδευόμενοι από στελέχη των δύο οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε δομές κοινωνικής πρόνοιας της περιοχής με προσφορά ανθρωπιστικού, υγειονομικού και εκπαιδευτικού υλικού. Ιδιωτικότερα, ο ΣΒΕΕ θα ενισχύσει το υγειονομικό και ανθρωπιστικό υλικό, τον οίκο πρόνοιας, γυροκομείο της Ιεράς Πόλεως Λευκάδας και Ιθάκης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων. Παράλληλα, υγειονομικό και εκπαιδευτικό υλικό θα προσφερθεί στους ωφελούμενους του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Λευκάδας, καθώς και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκάδας. Σωρός άντρα γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νωρίτερα στην παραλία Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα, όταν το κύμα ξέβρασε το πτώμα στην ακτή. Στο σημείο έσπευσαν άντρες του λιμενικού σώματος Ελληνική Ακτοφυλακή, ενώ με τη συνδρομή του Περισβεστικού Σώματος Ελλάδας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας πραγματοποιήθηκε η ανάσυρση της σωρού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος βρέθηκε ντυμένος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκάδας, με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση, ακόμη και για την αυτοχειρία. Το Διπεθέα Αγρινίου προσκαλεί δημοσιογράφους, φορείς και πολίτες σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην έναρξη της καθυλοκαιρινής θεατρικής περίοδου 2026, την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο αναβαθμισμένο Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου.

0: ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
4: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
4: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
5: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
6: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
5: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
5: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
6: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
7: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
8: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
9: Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
10: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
11: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
10: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
11: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
10: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
11: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
10: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
11: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
10: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
11: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
10: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο.

0: Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
2: Ψητοπολείο θεμελής.
1: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
1: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
2: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
3: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλ.
1: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
2: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
1: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
3: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
1: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
3: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
1: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
4: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
4: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
5: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
6: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
8: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
9: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
0: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγα. Στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44 555.
10: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
11: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
12: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
11: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
12: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
11: Για ατελείωτες βουτιές.
12: 6976 79 80 23.
13: Πρωτότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
14: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
15: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
16: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ακούτε ράδιο όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ράδιο όραμα στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Παρέμβαση για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στο δρόμο Αλευράδας στη Λέφυρα στα Τάρνας, πραγματοποίησε η βουλευτής ετωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής Χριστίνα Σταρακά, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης και ασφαλή προσωρινή πρόσβαση για τους κατοίκους της περιοχής. Όπως τονίζει στη δήλωσή της, ο δρόμος που συνδέει την Αλευράδα με τη γέφυρα τα Τάρνας παραμένει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επικοινωνία της ετωλοκανανίας με την Ευρυτανία. Η κυρία Σταρακά επισημαίνει ότι από το συγκεκριμένο δρόμο εξυπηρετούνται καθημερινά εργαζόμενοι, μαθητές, ασθενείς, κτηνοτρόφοι και κάτοικοι που πρέπει να έχουν πρόσβαση στις περιουσίες και τις δραστηριότητές τους, υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να ζητά από αυτούς τους ανθρώπους να συνηθίσουν αυτή την κατάσταση. Παράλληλα, καλεί την πολιτεία να εξασφαλίσει άμεση χρηματοδότηση για έργα αποκατάστασης, ενώ ζητά να δημιουργηθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση ασφαλής παράδρομος μέχρι να οδοθεί οριστική λύση. Δεν είναι δυνατόν το 2026 ολόκληρες περιοχές να αισθάνονται αποκλεισμένες και απροστάτευτες, αναφέρει χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι θα φέρει άμεσα το θέμα στη Βουλή και θα συνεχίσει να ασκεί πίεση προς κάθε αρμόδιο φορέα. Σε κλίμα έντονης ανησυχίας και αντιδράσεων βρίσκεται ξανά το Θέρμο μετά τις εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο κατάργησης των ΕΛΤΑ της περιοχής και αντικατάστασή τους από ιδιώτη πράκτορα. Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας ανακοίνωσε την κατεπίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Πέμπτη το απόγευμα με μοναδικό θέμα τη διατήρηση της δημόσιας ταχυδρομικής υπηρεσίας στο Θέρμο. Σε εκτενή αναρτησή του, ο κ. Κωνσταντάρας κάνει λόγο για οργανωμένη πολιτική απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών στην ορεινή Ελλάδα, καταγγέλλοντας προσπάθεια ιδιωτικοποίησης βασικών κοινωνικών δομών. Τα ΕΛΤΑ Θέρμου δεν θα κλείσουν ποτέ, εκτός αν βρεθεί κάποιος πρόθυμος να λειτουργήσει ως δούριος ύπος της διοίκησης των ΕΛΤΑ και του υπερταμείου, αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η τοπική κοινωνία δεν αποδέχεται την αντικατάσταση μιας δημόσιας υπηρεσίας από ιδιωτική πρακτόρευση. Ο Δήμαρχος υπενθυμίζει τις προηγούμενες παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις για τη διάσωση του καταστήματος αλλά και τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε έξω από τα ΕΛΤΑ Θέρμου, σημειώνοντας ότι το κατάστημα λειτουργεί εδώ και σχεδόν 200 χρόνια. Παράλληλα, επισημαίνει πως ενδεχόμενο κλείσιμο των ΕΛΤΑ θα οδηγήσει και στην απώλεια θέσεων εργασίας, επηρεάζοντας 4 οικογένειες της περιοχής. Το Θέρμο δεν εκβιάζεται. Το Θέρμο δεν εγκαταλείπεται. Το Θέρμο θα αντισταθεί, καταλήγει στην παρέμβασή του, καλώντας πολίτες και φορείς να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν δύο ταχύ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα ένας άντρας να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το βράδυ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άντρας με συνεπιβάτηδα μία γυναίκα ανέκοψε ευθυνίδιος στην πορεία του. Ακολούθησε πρόσκουση από δημόσιας χρήσης σε φορτηγό όχημα στο πίσω μέρος του ΙΧ, προκαλώντας φοδρή σύγκρουση. Από το τροχαίο, ο ηλιοκυωμένος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η συνεπιβάτηδα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σημαντική παρέμβαση για την Αλυσία και συνολικά για το Δήμο Ξηρομέρου βρίσκεται σε εξέλιξη με την τοποθέτηση δεξαμενών άρδρευσης και αυτόνομου φωτοβολταϊκού σταθμού με μπαταρίες στο βιολογικό Αλυσίας. Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Γιάννης Τριανταφυλάκης, χαρακτηρίζοντας το έργο ως το μεγαλύτερο έργο στο Δήμο Ξηρομέρου. Όπως επισημαίνεται, το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων δεξαμενών άρδευσης, καθώς και αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με μπαταρίες, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία και τη λειτουργικότητα του βιολογικού Αλυσίας. Εκδήλωση αφιερωμένη στη 200η επέτειο από την έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Αμβούργο με πρωτοβουλία του ελληνικού προξενείου της πόλης και τη συμμετοχή φορέων της Ομογένειας. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την ελληνική κοινότητα Αμβούργου και το Σύλλογο Υπηρωτών Αμβούργου και Περιχώρων με στόχο να γνωρίσει ο ελληνισμός της περιοχής και ιδιαίτερα η νέα γενιά τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εξόδου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αμβούργου και την πρόεδρο του Συλλόγου Υπηρωτών Αμβούργου και Περιχώρων, Εκατερίνη Παπαδημητρίου. Επίσημους χαιρετισμούς θα απευθύνουν επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αμβούργο, Ιωάννης Βικελίδης, και ο Δημοσιολόγιότατος Πατέρας Γεώργιος Μάνος. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της κοινωνικής πρωτοβουλίας προσφέρουμε με στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την προαγωγή της υγείας και της ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο της δράσης, την 5η 4 Ιουνίου 2026, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνιος Αυγερινός και ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου,

0: καθώς και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για Κατάρτιση Λευκάδας. Σωρός άντρα γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νωρίτερα στην παραλία Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα, όταν το κύμα ξέβρασε το πτώμα στην ακτή. Στο σημείο έσπευσαν άντρες του λιμενικού σώματος Ελληνική Ακτοφυλακή, ενώ με τη συνδρομή του Περισβεστικού Σώματος Ελλάδας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας πραγματοποιήθηκε η ανάσυρση της σωρού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος βρέθηκε ντυμένος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκάδας, με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση, ακόμη και για την αυτοχειρία. Το Διπεθέ Αγρινίου προσκαλεί δημοσιογράφους, φορείς και πολίτες σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην έναρξη της καθυλοκαιρινής θεατρικής περίοδου 2026, την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο αναβαθμισμένο Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Καλοκαίρι 2026 στο Κηποθέατρο, καθώς και ο συνολικός θερινός προγραμματισμός του θέατρου. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η παρουσίαση του πιάνου που δωρίστηκε στο Διπεθέ Αγρινίου από τους κληρονόμους του σπουδαίου συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη νέα οπτική ταυτότητα του θεάτρου, η οποία σηματοδοτεί τη νέα εποχή του Διπεθέ Αγρινίου, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μια ιδιαίτερη έκπληξη για τους παρευρισκόμενους. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
4: Μήπως να πετάμε τότε.
3: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
5: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
6: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
7: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
6: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
7: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
6: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
7: Καθαριστήρια So Clean.
6: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
7: και Πλατεία 3 Φανάρια.
6: Και στο www.showclean.gr.
5: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
2: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
8: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 72 76 060.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών.
9: Κρουαζιέρες.
10: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 264.

0: 2310-58-314
1: και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
0: Το Double Espresso Café.
2: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
0: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
2: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
0: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
2: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
0: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
2: Double Espresso Café.
0: Διπλή απόλαυση.
1: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
3: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
0: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ Parfumé. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο. Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
3: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγας Κλίν. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
4: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
6: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
7: Μάλιστα.
6: Οπ,
7: Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι!
7: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
7: Γιατί?
8: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
9: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
10: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
11: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος. Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
6: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
7: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
8: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
9: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπι 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσικνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
10: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καφρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
11: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%, προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
12: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
13: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
13: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
14: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
13: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
14: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
13: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
14: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
13: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942472720.
14: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410 54031. 6945 990 326.
15: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Παρέμβαση για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στο δρόμο Αλευράδας στη Λέφυρα στα Τάρνας, πραγματοποίησε η βουλευτής ετωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης και ασφαλή προσωρινή πρόσβαση για τους κατοίκους της περιοχής. Όπως τονίζει στη δήλωσή της, ο δρόμος που συνδέει την Αλευράδα με τη γέφυρα τα Τάρνας παραμένει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επικοινωνία της ετωλοκανανίας με την Ευρυτανία. Η κυρία Σταρακά επισημαίνει ότι από το συγκεκριμένο δρόμο εξυπηρετούνται καθημερινά εργαζόμενοι, μαθητές, ασθενείς, κτηνοτρόφοι και κάτοικοι που πρέπει να έχουν πρόσβαση στις περιουσίες και τις δραστηριότητές τους, υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να ζητά από αυτούς τους ανθρώπους να συνηθίσουν αυτή την κατάσταση. Παράλληλα, καλεί την πολιτεία να εξασφαλίσει άμεση χρηματοδότηση για έργα αποκατάστασης, ενώ ζητά να δημιουργηθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση ασφαλής παράδρομος μέχρι να οδοθεί οριστική λύση. Δεν είναι δυνατόν το 2026 ολόκληρες περιοχές να αισθάνονται αποκλεισμένες και απροστάτευτες, αναφέρει χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι θα φέρει άμεσα το θέμα στη Βουλή και θα συνεχίσει να ασκεί πίεση προς κάθε αρμόδιο φορέα. Σε κλίμα έντονης ανησυχίας και αντιδράσεων βρίσκεται ξανά το Θέρμο μετά τις εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο κατάργησης των ΕΛΤΑ της περιοχής και αντικατάστασή τους από ιδιώτη πράκτορα. Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας ανακοίνωσε την κατεπίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Πέμπτη το απόγευμα με μοναδικό θέμα τη διατήρηση της δημόσιας ταχυδρομικής υπηρεσίας στο Θέρμο. Σε εκτενή αναρτησή του, ο κ. Κωνσταντάρας κάνει λόγο για οργανωμένη πολιτική απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών στην ορεινή Ελλάδα, καταγγέλλοντας προσπάθεια ιδιωτικοποίησης βασικών κοινωνικών δομών. Τα ΕΛΤΑ Θέρμου δεν θα κλείσουν ποτέ, εκτός αν βρεθεί κάποιος πρόθυμος να λειτουργήσει ως δούριος ύπος της διοίκησης των ΕΛΤΑ και του υπερταμείου, αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η τοπική κοινωνία δεν αποδέχεται την αντικατάσταση μιας δημόσιας υπηρεσίας από ιδιωτική πρακτόρευση. Ο Δήμαρχος υπενθυμίζει τις προηγούμενες παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις για τη διάσωση του καταστήματος αλλά και τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε έξω από τα ΕΛΤΑ Θέρμου, σημειώνοντας ότι το κατάστημα λειτουργεί εδώ και σχεδόν 200 χρόνια. Παράλληλα, επισημαίνει πως ενδεχόμενο κλείσιμο των ΕΛΤΑ θα οδηγήσει και στην απώλεια θέσεων εργασίας, επηρεάζοντας 4 οικογένειες της περιοχής. Το Θέρμο δεν εκβιάζεται. Το Θέρμο δεν εγκαταλείπεται. Το Θέρμο θα αντισταθεί, καταλήγει στην παρέμβασή του, καλώντας πολίτες και φορείς να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν δύο ταχύ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα ένας άντρας να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το βράδυ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άντρας με συνεπιβάτηδα μία γυναίκα ανέκοψε ευθυνίδιος στην πορεία του. Ακολούθησε πρόσκληση από δημόσιας χρήσης σε φορτηγό όχημα στο πίσω μέρος του ΙΧ, προκαλώντας φοδρή σύγκρουση. Από το τροχαίο, ο ηλιοκυωμένος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η συνεπιβάτηδα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σημαντική παρέμβαση για την Αλυσία και συνολικά για το Δήμο Ξηρομέρου βρίσκεται σε εξέλιξη με την τοποθέτηση δεξαμενών άρδρευσης και αυτόνομου φωτοβολταϊκού σταθμού με μπαταρίες στο βιολογικό Αλυσίας. Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Γιάννης Τριανταφυλάκης, χαρακτηρίζοντας το έργο ως το μεγαλύτερο έργο στο Δήμο Ξηρομέρου. Όπως επισημαίνεται, το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων δεξαμενών άρδευσης, καθώς και αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με μπαταρίες, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία και τη λειτουργικότητα του βιολογικού Αλυσίας. Εκδήλωση αφιερωμένη στη 200η επέτειο από την έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Αμβούργο με πρωτοβουλία του ελληνικού προξενείου της πόλης και τη συμμετοχή φορέων της Ομογένειας. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την ελληνική κοινότητα Αμβούργου και το Σύλλογο Υπηρωτών Αμβούργου και Περιχώρων με στόχο να γνωρίσει ο ελληνισμός της περιοχής και ιδιαίτερα η νέα γενιά τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εξόδου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αμβούργου και την πρόεδρο του Συλλόγου Υπηρωτών Αμβούργου και Περιχώρων, Εκατερίνη Παπαδημητρίου. Επίσημους χαιρετισμούς θα απευθύνουν επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αμβούργο, Ιωάννης Βικελίδης, και ο Δημοσιολόγιότατος Πατέρας Γεώργιος Μάνος. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της κοινωνικής πρωτοβουλίας προσφέρουμε με στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την προαγωγή της υγείας και της ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο της δράσης, την 5η-4η Ιουνίου 2026, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνιος Αυγερινός και ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, θα επισκεφτούν τη Λευκάδα συνοδευόμενοι από στελέχη των δύο οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε δομές κοινωνικής πρόνοιας της περιοχής με προσφορά ανθρωπιστικού, υγειονομικού και εκπαιδευτικού υλικού. Ιδιωτικότερα, ο ΣΒΕΕ θα ενισχύσει το υγειονομικό και ανθρωπιστικό υλικό, τον οίκο πρόνοιας, γυροκομείο της Ιεράς Πόλεως Λευκάδας και Ιθάκης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων. Παράλληλα, υγειονομικό και εκπαιδευτικό υλικό θα προσφερθεί στους ωφελούμενους του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Λευκάδας, καθώς και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκάδας. Σωρός άντρα, γνώστων στοιχείων, εντοπίστηκε νωρίτερα στην παραλία Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα.

0: στο αναβαθμισμένο Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Καλοκαίρι 2026 στο Κηποθέατρο, καθώς και ο συνολικός θερινός προγραμματισμός του θεάτρου. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η παρουσίαση του πιάνου που δωρίστηκε στο Διπεθέα Αγρινίου από τους κληρονόμους του σπουδαίου συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη νέα οπτική ταυτότητα του θεάτρου, η οποία σηματοδοτεί τη νέα εποχή του Διπεθέα Αγρινίου, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μια ιδιαίτερη έκπληξη για τους παρευρισκόμενους. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
4: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
5: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
6: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
5: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
6: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
5: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 76 52 44.
6: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-059-624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
8: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
9: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά. Μήλος. Αρτοποιεί αλευροποιεία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο.
10: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
11: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
10: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
11: Κοίτα ποιος μιλάει.
10: Γιατί?
11: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
10: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπεις, εγώ χτίζω κορμί.
12: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802.

0: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
1: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
2: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
2: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
2: 6976-79-80-23.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
5: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
5: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
4: Από πού την είχατε πάρει?
5: Από το γυροδικείο!
6: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
5: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
6: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
7: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
8: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
7: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
8: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
3: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
9: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
3: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities, σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
10: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
11: υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
12: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
12: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
11: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
13: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
18: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
19: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
18: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
20: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
18: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
20: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
18: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.

0: είχαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόμες.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Παρέμβαση για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στο δρόμο Αλευράδας στη γέφυρα στα Τάρνας, πραγματοποίησε η βουλευτής ετωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης και ασφαλή προσωρινή πρόσβαση για τους κατοίκους της περιοχής. Όπως τονίζει στη δήλωσή της, ο δρόμος που συνδέει την Αλευράδα με τη γέφυρα στα Τάρνας παραμένει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επικοινωνία της Ετωλοκανανίας με την Ευρυτανία. Η κυρία Σταρακά επισημαίνει ότι από το συγκεκριμένο δρόμο εξυπηρετούνται καθημερινά εργαζόμενοι, μαθητές, ασθενείς, κτηνοτρόφοι και κάτοικοι που πρέπει να έχουν πρόσβαση στις περιουσίες και τις δραστηριότητές τους, υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να ζητά από αυτούς τους ανθρώπους να συνηθίσουν αυτή την κατάσταση. Παράλληλα, καλεί την πολιτεία να εξασφαλίσει άμεση χρηματοδότηση για έργα αποκατάστασης, ενώ ζητά να δημιουργηθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση ασφαλής παράδρομος μέχρι να οδοθεί οριστική λύση. Δεν είναι δυνατόν το 2026 ολόκληρες περιοχές να αισθάνονται αποκλεισμένες και απροστάτευτες, αναφέρει χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι θα φέρει άμεσα το θέμα στη Βουλή και θα συνεχίσει να ασκεί πίεση προς κάθε αρμόδιο φορέα. Σε κλίμα έντονης ανησυχίας και αντιδράσεων βρίσκεται ξανά το Θέρμο μετά τις εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο κατάργησης των ελτά της περιοχής και αντικατάστασή τους από ιδιώτη πράκτορα. Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας ανακοίνωσε την κατεπίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Πέμπτη το απόγευμα με μοναδικό θέμα τη διατήρηση της δημόσιας ταχυδρομικής υπηρεσίας στο Θέρμο. Σε εκτενή αναρτησή του, ο κ. Κωνσταντάρας κάνει λόγο για οργανωμένη πολιτική απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών στην ορεινή Ελλάδα, καταγγέλλοντας προσπάθεια ιδιωτικοποίησης βασικών κοινωνικών δομών. Τα ελτά Θέρμου δεν θα κλείσουν ποτέ, εκτός αν βρεθεί κάποιος πρόθυμος να λειτουργήσει ως δούριος ύπος της διοίκησης των ελτά και του υπερταμείου, αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η τοπική κοινωνία δεν αποδέχεται την αντικατάσταση μιας δημόσιας υπηρεσίας από ιδιωτική πρακτόρευση. Ο Δήμαρχος υπενθυμίζει τις προηγούμενες παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις για τη διάσωση του καταστήματος αλλά και τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε έξω από τα ελτά Θέρμου, σημειώνοντας ότι το κατάστημα λειτουργεί εδώ και σχεδόν 200 χρόνια. Παράλληλα, επισημαίνει πως ενδεχόμενο κλείσιμο των ΕΛΤΑ θα οδηγήσει και στην απώλεια θέσεων εργασίας, επηρεάζοντας 4 οικογένειες της περιοχής. Το Θέρμο δεν εκβιάζεται. Το Θέρμο δεν εγκαταλείπεται. Το Θέρμο θα αντισταθεί, καταλήγει στην παρέμβασή του, καλώντας πολίτες και φορείς να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν δύο ταχύ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα ένας άντρας να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το βράδυ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άντρας με συνεπιβάτηδα μία γυναίκα ανέκοψε ευθυνίδιος στην πορεία του. Ακολούθησε πρόσκληση από δημόσιας χρήσης φορτηγό όχημα στο πίσω μέρος του γιοταχή, προκαλώντας φοδρή σύγκρουση. Από το τροχαίο, ο ηλιοκυωμένος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η συνεπιβάτηδα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σημαντική παρέμβαση για την Αλυσία και συνολικά για το Δήμο Ξηρομέρου βρίσκεται σε εξέλιξη με την τοποθέτηση δεξαμενών άρδρευσης και αυτόνομου φωτοβολταϊκού σταθμού με μπαταρίες στο βιολογικό Αλυσίας. Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Γιάννης Τριανταφυλάκης, χαρακτηρίζοντας το έργο ως το μεγαλύτερο έργο στο Δήμο Ξηρομέρου. Όπως επισημαίνεται, το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων δεξαμενών άρδευσης, καθώς και αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με μπαταρίες, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία και τη λειτουργικότητα του βιολογικού Αλυσίας. Εκδήλωση αφιερωμένη στη 200η επέτειο από την έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Αμβούργο με πρωτοβουλία του ελληνικού προξενείου της πόλης και τη συμμετοχή φορέων της Ομογένειας. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την ελληνική κοινότητα Αμβούργου και το Σύλλογο Υπηρετών Αμβούργου και Περιχώρων με στόχο να γνωρίσει ο ελληνισμός της περιοχής και ιδιαίτερα η νέα γενιά τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εξόδου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αμβούργου και την πρόεδρο του Συλλόγου Υπηρετών Αμβούργου και Περιχώρων, Εκατερίνη Παπαδημητρίου. Επίσημους χαιρετισμούς θα απευθύνουν επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αμβούργο, Ιωάννης Βικελίδης, και ο Δημοσιολόγιότατος Πατέρας Γεώργιος Μάνος. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της κοινωνικής πρωτοβουλίας προσφέρουμε με στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την προαγωγή της υγείας και της ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο της δράσης, την 5η-4η Ιουνίου 2026, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνιος Αυγερινός και ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, θα επισκεφτούν τη Λευκάδα συνοδευόμενοι από στελέχη των δύο οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε δομές κοινωνικής πρόνοιας της περιοχής με προσφορά ανθρωπιστικού, υγειονομικού και εκπαιδευτικού υλικού. Ιδιωτικότερα, ο ΣΒΕΕ θα ενισχύσει το υγειονομικό και ανθρωπιστικό υλικό των οίκων πρόνοιας, γυροκομείο της Ιεράς Πόλεως Λευκάδας και Ιθάκης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων. Παράλληλα, υγειονομικό και εκπαιδευτικό υλικό θα προσφερθεί στους ωφελούμενους του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Λευκάδας, καθώς και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκάδας. Σωρός άντρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νωρίτερα στην παραλία Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα, όταν το κύμα ξέβρασε το πτώμα στην ακτή. Στο σημείο έσπευσαν άντρες του λιμενικού σώματος Ελληνική Ακτοφυλακή, ενώ με τη συνδρομή του Περισβεστικού Σώματος Ελλάδας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας πραγματοποιήθηκε η ανάσυρση της σωρού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος βρέθηκε ντυμένος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκάδας, με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση, ακόμη και για την αυτοχειρία. Το Διπεθέα Αγρινίου προσκαλεί δημοσιογράφους, φορείς και πολίτες σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην έναρξη της καθυλοκαιρινής θεατρικής περίοδου 2026, την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο αναβαθμισμένο Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Καλοκαίρι 2026 στο Κηποθέατρο, καθώς και ο συνολικός θερινός προγραμματισμός του θεάτρου. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η παρουσίαση του πιάνου που δωρίστηκε στο Διπεθέα Αγρινίου από τους κληρονόμους του σπουδαίου συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη νέα οπτική ταυτότητα του θεάτρου, η οποία σηματοδοτεί τη νέα εποχή του Διπεθέα Αγρινίου, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μια ιδιαίτερη έκπληξη για τους παρευρισκόμενους. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές

0: καφέ σνακ και catering. Matzas Equipment.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matzas Equipment.
0: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matzas Equipment.
1: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
0: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
1: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
2: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
3: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
2: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
3: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
2: Και είσοδος υπέροχη.
3: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
2: Και το μπάρμπεκιου.
3: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
4: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
3: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
4: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 27 940.
5: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
6: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
5: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
7: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
10: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
9: Τηλέφωνα 26.

0: 6410 22 990 και 6942 47 2720.
1: Νταγιάντα Ηλίας, η τέλεια λύση.
2: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641046922.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13, 2641 025 165.
4: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
5: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
6: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
4: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
6: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 57 778.
6: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
7: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 72 76 060.
4: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet It στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet It. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Pet It. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
9: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: Όλγας Κλίν, Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
4: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
5: Δεν ξέρω, δεν τα είδα.
4: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
5: Κοίτα ποιον μιλάει.
4: Γιατί?
5: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
4: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
6: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
7: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
8: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα

0: καφέ, έλα.
1: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
0: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
2: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
0: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
2: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
0: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
3: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
4: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
5: Το αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
6: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
7: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
6: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
7: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
6: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
7: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
6: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
6: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
7: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
6: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
5: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
8: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
9: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
10: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
9: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
10: Αλμυρί,

0: Γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
1: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
3: Ραδιόραμα στους 101,7 και ραδιόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Παρέμβαση για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί εδώ και μήνες στο δρόμο Αλευράδας στη Λέφυρα στα Τάρνας, πραγματοποίησε η βουλευτής ετωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής Χριστίνα Σταρακά, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης και ασφαλή προσωρινή πρόσβαση για τους κατοίκους της περιοχής. Όπως τονίζει στη δήλωσή της, ο δρόμος που συνδέει την Αλευράδα με τη γέφυρα τα Τάρνας παραμένει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επικοινωνία της Ετωλοκανανίας με την Ευρυτανία. Η κυρία Σταρακά επισημαίνει ότι από το συγκεκριμένο δρόμο εξυπηρετούνται καθημερινά εργαζόμενοι, μαθητές, ασθενείς, κτηνοτρόφοι και κάτοικοι που πρέπει να έχουν πρόσβαση στις περιουσίες και τις δραστηριότητές τους, υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να ζητά από αυτούς τους ανθρώπους να συνηθίσουν αυτή την κατάσταση. Παράλληλα, καλεί την πολιτεία να εξασφαλίσει άμεση χρηματοδότηση για έργα αποκατάστασης, ενώ ζητά να δημιουργηθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση ασφαλής παράδρομος μέχρι να οδοθεί οριστική λύση. Δεν είναι δυνατόν το 2026 ολόκληρες περιοχές να αισθάνονται αποκλεισμένες και απροστάτευτες, αναφέρει χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι θα φέρει άμεσα το θέμα στη Βουλή και θα συνεχίσει να ασκεί πίεση προς κάθε αρμόδιο φορέα. Σε κλίμα έντονης ανησυχίας και αντιδράσεων βρίσκεται ξανά το Θέρμο μετά τις εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο κατάργησης των ΕΛΤΑ της περιοχής και αντικατάστασή τους από ιδιώτη πράκτορα. Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας ανακοίνωσε την κατεπίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Πέμπτη το απόγευμα με μοναδικό θέμα τη διατήρηση της δημόσιας ταχυδρομικής υπηρεσίας στο Θέρμο. Σε εκτενή αναρτησή του, ο κ. Κωνσταντάρας κάνει λόγο για οργανωμένη πολιτική απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών στην ορεινή Ελλάδα, καταγγέλλοντας προσπάθεια ιδιωτικοποίησης βασικών κοινωνικών δομών. Τα ΕΛΤΑ Θέρμου δεν θα κλείσουν ποτέ, εκτός αν βρεθεί κάποιος πρόθυμος να λειτουργήσει ως δούριος ύπος της διοίκησης των ΕΛΤΑ και του υπερταμείου, αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η τοπική κοινωνία δεν αποδέχεται την αντικατάσταση μιας δημόσιας υπηρεσίας από ιδιωτική πρακτόρευση. Ο Δήμαρχος υπενθυμίζει τις προηγούμενες παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις για τη διάσωση του καταστήματος αλλά και τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε έξω από τα ΕΛΤΑ Θέρμου, σημειώνοντας ότι το κατάστημα λειτουργεί εδώ και σχεδόν 200 χρόνια. Παράλληλα, επισημαίνει πως ενδεχόμενο κλείσιμο των ΕΛΤΑ θα οδηγήσει και στην απώλεια θέσεων εργασίας, επηρεάζοντας 4 οικογένειες της περιοχής. Το Θέρμο δεν εκβιάζεται. Το Θέρμο δεν εγκαταλείπεται. Το Θέρμο θα αντισταθεί, καταλήγει στην παρέμβασή του, καλώντας πολίτες και φορείς να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν δύο ταχύ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα ένας άντρας να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το βράδυ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άντρας, με συνεπιβάτηδα μία γυναίκα, ανέκοψε ευθυνίδιο στην πορεία του. Ακολούθησε πρόσκουση από δημόσιας χρήσης σε φορτηγό όχημα στο πίσω μέρος του ΙΟΤΑΧΗ, προκαλώντας φοδρή σύγκρουση. Από το τροχαίο, ο ηλιοκυωμένος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η συνεπιβάτηδα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σημαντική παρέμβαση για την Αλυσία και συνολικά για το Δήμο Ξηρομέρου βρίσκεται σε εξέλιξη με την τοποθέτηση δεξαμενών άρδρευσης και αυτόνομου φωτοβολταϊκού σταθμού με μπαταρίες στο βιολογικό Αλυσίας. Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Γιάννης Τριανταφυλάκης, χαρακτηρίζοντας το έργο ως το μεγαλύτερο έργο στο Δήμο Ξηρομέρου. Όπως επισημαίνεται, το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων δεξαμενών άρδευσης, καθώς και αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με μπαταρίες, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία και τη λειτουργικότητα του βιολογικού.

0: Τουρκικού Αλυζίας. Εκδήλωση αφιερωμένη στη 200η επέτειο από την έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Αμβούργο με πρωτοβουλία του ελληνικού προξενείου της πόλης και τη συμμετοχή φορέων της Ομογένειας. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Κοινότητα Αμβούργου και το Σύλλογο Υπηρετών Αμβούργου και Περιχώρων με στόχο να γνωρίσει ο ελληνισμός της περιοχής και ιδιαίτερα η νέα γενιά τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εξόδου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αμβούργου και την πρόεδρο του Συλλόγου Υπηρετών Αμβούργου και Περιχώρων, Εκατερίνη Παπαδημητρίου. Επίσημους χαιρετισμούς θα απευθύνουν επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αμβούργο, Ιωάννης Βικελίδης, και ο Δημοσιολόγιότατος Πατέρας Γεώργιος Μάνος. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της κοινωνικής πρωτοβουλίας προσφέρουμε με στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την προαγωγή της υγείας και της ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο της δράσης, την 5η-4η Ιουνίου 2026, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνιος Αυγερινός και ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, θα επισκεφτούν τη Λευκάδα συνοδευόμενοι από στελέχη των δύο οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε δομές κοινωνικής πρόνοιας της περιοχής με προσφορά ανθρωπιστικού, υγειονομικού και εκπαιδευτικού υλικού. Ιδιωτικότερα, ο ΣΒΕΕ θα ενισχύσει το υγειονομικό και ανθρωπιστικό υλικό, τον οίκο πρόνοιας, γυροκομείο της Ιεράς Πόλεως Λευκάδας και η Ιθάκη, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων. Παράλληλα, υγειονομικό και εκπαιδευτικό υλικό θα προσφερθεί στους ωφελούμενους του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Λευκάδας, καθώς και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκάδας. Σωρός άντρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νωρίτερα στην παραλία Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα, όταν το κύμα ξέβρασε το πτώμα στην ακτή. Στο σημείο έσπευσαν άντρες του λιμενικού σώματος Ελληνική Ακτοφυλακή, ενώ με τη συνδρομή του Περισβεστικού Σώματος Ελλάδας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας πραγματοποιήθηκε η ανάσυρση της σωρού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος βρέθηκε ντυμένος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκάδας, με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση, ακόμη και για την αυτοχειρία. Το ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου προσκαλεί δημοσιογράφους, φορείς και πολίτες σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην έναρξη της καθυλοκαιρινής θεατρικής περίοδου 2026, την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο αναβαθμισμένο Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα Καλοκαίρι 2026 στο Κηποθέατρο, καθώς και ο συνολικός θερινός προγραμματισμός του θεάτρου. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η παρουσίαση του πιάνου που δωρίστηκε στο ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου από τους κληρονόμους του σπουδαίου συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη νέα οπτική ταυτότητα του θεάτρου, η οποία σηματοδοτεί τη νέα εποχή του ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μια ιδιαίτερη έκπληξη για τους παρευρισκόμενους. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και

0: είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
1: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
4: Μάλιστα.
3: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
4: Μέρι.
3: Έλα.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
3: Γιατί?
4: Παίρνω στον Καλλιτέρη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
5: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
4: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
9: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
8: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
9: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
8: Για ατελείωτες βουτιές.
9: 6976-79-80-23.
10: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα.

0: Ιταλία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάς Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών.
7: Κρουαζιέρες.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 2641 058 314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
2: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
8: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
9: Μήπως να πετάμε τότε?
8: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
10: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
11: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
12: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
11: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
12: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
11: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
12: Καθαριστήρια So Clean.
11: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
12: και Πλατεία 3 Φανάρια.
11: Και στο www.soclean.gr.
10: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
13: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 100.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο όραμα 101,7.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
6: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ Parfumé. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμε σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumé. Τηλέφωνο 2641-55-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
7: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μάμα μία.
8: Πιτσαρία μάμα μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641-044-555.
7: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
9: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-054-031. 6945-990-326.
10: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
11: Το Double Espresso Café.
10: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
11: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
10: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
11: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
10: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
11: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
10: Double Espresso Café.
11: Διπλή απόλαυση.
12: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
13: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
0: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
14: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
15: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
16: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
17: Με τη μέθοδο Dallas.
16: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
17: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
16: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
17: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
16: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
17: Dallas.
16: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
17: Τηλέφωνα 2641-045-544
16: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
19: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος. Αγρίνιο. Σουλίου 27. 2641-055-829. 6984-69-65-82.
20: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
21: Ραδιόραμα.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 10.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
5: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
6: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
5: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
5: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
6: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
7: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
8: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
9: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
8: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
10: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
8: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
10: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
8: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
11: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
12: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59168.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%, προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
2: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie.
9: Ανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσης πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
14: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
16: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο.

Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι 10:30.
1: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
2: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
1: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
1: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Για ατελείωτες βουτιές.
1: 6976-79-80-23.
3: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στον χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
0: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
1: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
5: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, απόψη και κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, άποψη και κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith,
6: ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
8: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
7: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
8: Δηλαδή
7: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
9: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
10: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
9: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-27940.
9: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση. Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Dayanda Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Dayanda Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47 2720.
12: Dayanda Σιλίας. Η τέλεια λύση.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
4: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
5: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
4: Μάμα Μία, η συνταγή της επιτυχίας.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion

0: Μαρίν, υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
1: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Μήλος, αρτοποιία αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
3: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
4: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
5: Το Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
6: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
5: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
6: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
5: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
6: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
5: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
5: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
6: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
5: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών.
9: Κρουαζιέρες.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία

0: Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
1: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
2: Ακούτε ράδιο όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαριναδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
5: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
6: Ψητοπολείο θεμελής.
5: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
5: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
6: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
4: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
7: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
7: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
7: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
7: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
4: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Οικείων. Η διοικιακής και επαγγελματικής χρήσης με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
10: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
11: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
12: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
4: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
13: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμα Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
14: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
14: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
15: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
4: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
16: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
3: Με τη μέθοδο Dallas.
2: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
3: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
2: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
3: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
2: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
3: Dallas.
2: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
3: Τηλέφωνα 26410 45 544
2: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697-255-8787.
5: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumer. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιωργα, Αγρίνιο.
6: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα Αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410 54 031. 6945 990 326.
7: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
9: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
10: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
11: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
9: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
11: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410 57 778.
11: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
12: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%, προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
13: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσα, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα, άποψη και κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, άποψη και κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410-22990 και 69-4247 2720.
3: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
4: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.

Radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
2: Ακούτε ραδιόραμα στους 101,7.

0: κι απ' τον ήλιο.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

φυγώ. Στις Λαρίσσης στο ποτάμι που το λένε Πίνιο. Στις Λαρίσσης στο ποτάμι που το λένε Πίνιο. Στις Λαρίσσης στο ποτάμι.